0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μαρμαρωμένος βασιλιάς, χώρια σου έχω νιώσει, που ένα φιλί σου λαχταρά για να ξέρω.

μητέρα της αρχοντιάς της λευτεριάς δασκάλα. Της λευτεριάς δασκάλα, της λευτεριάς δασκάλα.

0: Ευχαριστούμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: να πει το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρλόγω επαρχία μου και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Με σκόρπισες το δειλινό και στεναγμό στα χείλη. Δεν μπόρεσε για να μην δεις ποτέ θλιμμένο
0: δειλινό. Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.

να παίρνεις τι παραουρούς και τι κακούς ανθρώπους. Ξεδιαλέγε τι τσαχριστούς και τι ψευτόντα είδες. Ω, πα να αφήσεις μόνο εις τη ζωή ανθρώπους.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Έφυγες και εγώ πάλεψα να σε έχω ξεχασμένη. Μα όπου βρεθώ, η σκέψη σου στέκει.

0: Πρωτόκριτος.
1: Μια νύφη φεύγει αμοναχή, σαν το κερί θα λιώσει. Δεν τζίγραφε η μοίρα της γάμου χαρά να νιώσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το φως της ελπίδας μου θωρώ και τρεμοσβήνει πάλι. Μη δυναμώσεις άνεμε, γιατί

0: σε κανέλα. Αχ και μην το πεις πως σ' αγαπώ.
1: Ερωτόκριτος.
2: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λύσε μικρή μου τα μαλλιά, αέρας να τα πάρει, που σου πληθαίνει τις ομορφιές και έχεις περίσσα χάρη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πόσο ψηλά κι αν ανέβησα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθενός και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνε στα μάτια σου βάθιες που υποτιμώ αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
2: Και ακριβό χαίρετο σε και κατεχιάδι μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κατεχιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Όπου διαμπάει ο Κρητικός, μια νέα Κρήτη χτίζει. Και απάνω την παράδοση φυτεύει και βλαστίζει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα χάρη απ' το Θεό να με έκανε ζωγράφο και για μοντέλο ζωγραφιάς το πρόσωπό δυνατό.

0: κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
1: Ας την ανεβάσουμε στα επουρανία, κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
0: Μην ξεχνάς κι ανά που σου παξά, να γέμισε την κούπα, δώσ' τη μια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μοιάζει πολύ τσι Παναγιάς και την ποκαμαρώνω, κι αν μου γράφει κρίματα χιλιάδες τα σηκώνω.

0: ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Πρωτόκριτος.
1: Στην αγκαλιά σου τη χαρά που εγείρευα τη βρίσκω. Μέσα μ' αρέσει πάντοτε να πέφτω κι ας βαρίσκω.

0: υπόκριτος.
1: Την πόρτα της αμοναξάς είδα ανοιχτή και μπήκα και είπε μου, γιέ μου, κύπατζι, μάνα καλώς σε βρήκα.
0: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 6.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Κάκι, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη.

0: δίνω.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από.
2: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
3: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
2: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

έχουνε τα μάτια σου. Μαγνητικούν τα μάτια σου και μαγνητή σα είμαι. Όπα και μαγνητή σα είμαι. Άιντε και μαγνητή σα είμαι και στους ευδάσου τη φωτιά. Και στους ευδάσου τη φωτιά, εχμαλωτή σα είμαι.

0: δε περάσω και σε ειδώ γυναίκα ξελογιάστρα.
1: Γεια σου άρχοντα μανιά.
0: Γεια σου μεγάλε σκουλά. Στου σεβδά σου τη φωτιά και στου σεβδά σου τη φωτιά χμαλωτή σας είμαι.

0: δεν περάσω και σε ειδώ γυναίκα ξελογιάστρα.
1: Γεια σου άρχοντα μανιά.
0: Γεια σου μεγάλε σκουλά. Άιντες γυναίκα ξελογιάστρα, γίνομαι στο μπαλκόνι σου, γίνομαι στο μπαλκόνι.

σαργασίδα κοπελιά στον Ιρουτό Σεργιάννη. Στον Ιρουτό Σεργιάννη, ο ψαργασίδα κοπελιά. Ο ψαργασίδα κοπελιά στον Ιρουτό Σεργιάννη. Στον Ιρουτό Σεργιάννη και τη χαρά μου σήμερα ο κόσμος δεν τη βάνει.

0: τα θάρη μου, μα και στι αρμηνιές μου. Στο δρόμο ροδοπέταλα σου στρώνουν οι ευχές μου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Ανεξέλεγκτο το τεράστιο πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και πλέον έχει φτάσει λίγα χιλιόμετρα από τα Μέγαρα. Καθυλωμένα τα ελικόπτερα Bell μετά τη μοιραία σύγκρουση που στήχησε τη ζωή των δύο χειριστών του ενός ελικοπτέρου, ενός Δανού και ενός Έλληνα. Στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στη Βιωτία που ξεκίνησε από το ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Γλίτωσε το αυτόφορο ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανεμογεννητριών και αναζητείται. 44χρονος συνελήφθη στην Κεφαλονιά για εμπρησμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Πάστρα. 26χρονος Αφγανός συνελήφθη για τον θάνατο της 38χρονης από τη Σκωτία, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θεέ μου, την ώρα που γελά Ανατολή την κάμε και μένα Δύση απέναντι θέλει δε θέλει να με.

0: στο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.
0: Τόσα

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
3: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
2: Έλα από σκαρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
3: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
2: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
3: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Veranda. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788 852.
2: Αφού δεν κάνω με χωριό.
3: Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
2: Εγώ θα κάνω τα.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Έσεξ απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλλογς παιδικά 300 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
12: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

γαλιά μεγάλη και να ξαναγινούμουνε 10 χρονό κοπέλι. 10 χρονό κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να το σε

γλώσσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, κι ό,τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

χρόνια και μαζί εμείς έψανε και εκείνη. Μισέψανε και εκείνη, μα η μορφή του στην καρδιά.

0: Εδώ είμαστε. Ήρθε και ο Αύγουστος. Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να σου 150 φορές το χρόνο. Από γλέντι σε γλέντι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό Ρέμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Δεν μας μπήκε καλά ο Αύγουστος. Συνεχίζουμε τα προβλήματα με τις φωτιές. Καίγεται η χώρα, καίγονται τα δάση. Θα μείνει τίποτα όρθιο στο τέλος. Είχαμε δυστυχώς και τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Χάθηκαν ακόμα δύο άνθρωποι στη μάχη για τις φλόγες, πιλότοι. Ας ελπίσουμε να σταματήσουν και να μην έχουμε και άλλα τις επόμενες ημέρες. Πάντως για την ώρα μένει τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Έχουμε και κενός οικισμών. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, 23 Αυγούστου, βιάζομαι εγώ. 3 Αυγούστου. Ποιος γιορτάζει? Ολύμπιος, Σαλόμη. Η Σαλόμη γιορτάζει σήμερα, μην μου πεις. Και η Σαλόμα. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Τραγωδία στα Χανιά. Άντρας αναστήθηκε νεκρός από τη θάλασσα στο Κουμ Καπί. Προσοχή με τα μπάνια τώρα, γιατί έχουμε πολλούς πνιγμούς σε όλη τη χώρα. Φωτιά στο Ρέθυμνο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο προϊστάμενος του ΔΔΕ μετά την απολογία του. Χανιά, δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Ρέθυμνο, συνελήφθη 24χρονη για κλοπές. Έκλεψε κοσμήματα αξίας 38.000 ευρώ από πελάτες ξενοδοχείου που δούλευε. Συνελήφθη 15χρονος στα Χανιά, οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στο Μυλοπόταμο, μαζική έλεγχη της ΑΔΕ για σε 195 κτηνοτρόφους για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Στα Χανιά, επιχείρηση διάσωσης 54χρονου στο φαράκι της Ήμπρου. Στο Ηράκλειο, επεισόδιο στην πλατεία της Φορτέτσας μετά από συμπλοκή τουλάχιστον 20 ατόμων. Τροχείο στην Γεωργιούπολη με απεγκλωβισμό 3 ατόμων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, σήμερα Δευτέρα έθριος ο καιρός στην Κρήτη. Η άνεμη στο νησί από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και, στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6. Θερμοκρασία από 22 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε για τον Αύγουστο καμιά ματινάδα, τον καλοπιάσουμε ή ό,τι άλλο καλό έχετε. Καλημέρα, καλημέρα. 28 92 053 500.

Από Κοπέλη σ' αγαπώ. Γεια σου Γιάννη στα Χανιά, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Είναι τριτομηνιά σήμερα. Μιχάλη Κουρουπάκη, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, γεια σου Άννα Μιχαλάκη. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Άννα Νίκο. Τάσο από Θηκενάκη, καλημέρα, να είσαι καλά Τάσο. Μαρία Γεωργιλαδάκη, καλημέρα. Οπ. Από σήμερα τέρμα. Τέρμα από σήμερα οι παλιές μπλε ταυτότητες. Δεν θα ισχύουν για ταξίδια στο εξωτερικό. Μόνο για το εσωτερικό. Άμα πας εξωτερικό, να βγάλεις διαβατήριο, να πας στο αστυνομικό τμήμα, να περιμένεις από τις δύο τα χαράματα, σαν τις γριές. Πας και βγάλεις διαβατήριο, να πας στο εξωτερικό, να κάνεις τις δουλειές σου, ό,τι θες να κάνεις τέλος πάντων. Οι παλιές μπλε ταυτότητες, οι αγαπημένες, οι τιμημένες, δεν θα έχουν πλέον καμία ισχύ για ταξίδια στο εξωτερικό, στην Ευρώπη. Μάλιστα. Στην Ευρώπη δεν μπορώ να πάω. Αφρική όμως μπορώ. Στη Ζιμπάμπουη έχω κλείσει μια εβδομάδα. Και μετά θα πάω και στο Καμερούν. Θα πάμε διακοπές στην Αφρική. Άμα δεν ισχύουν στην Ευρώπη, θα ισχύουν στην Αφρική. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ισχύουν, λέει, οι μπλε ταυτότητες έως το Σεπτέμβριο του 27 για συναλλαγές εντός Ελλάδας. Και μετά τι θα γίνει? Μετά θα απαγορευτούν τα ταξίδια εκτός νομού. Ναι. Μετά θα απαγορευτούν τα ταξίδια εκτός δήμου. Μετά εκτός χωριού. Απαγορεύεται να βγαίνεις εκτός χωριού άμα δεν έχεις καινούργια ταυτότητα. Και μετά εκτός σπιτιού. Θα σε κλειδώσουμε στο μπάνιο μέχρι να βγάλεις νέα ταυτότητα. Αλήθεια τώρα, στην Αφρική θα γίνεται να πάμε? Γιατί λέει σε χώρες. Μάλιστα. Μάλιστα, θα δούμε.

0: βασίλισσα μου να είσαι, και θα τα κάμω αλήθινα αυτό να το θυμάσαι. Και θα τα κάμω αλήθινα αυτό να το θυμάσαι.
1: Βασίλισσα μου θα είσαι.
0: Τα όνειρά μου σε.
1: Χρήστατος Μακράκης. Καλημέρα. Φίλε Μανώλη καλημέρα, Ελένη καλημέρα. Μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβρη, κρατάτε γερά. Με το που τελειώσει ο Αύγουστος θα φάμε με χρυσά μαχαιροπύρουνα. Έως λέει και 1200 προϊόντα και 60 εταιρείες μπαίνουν στο πρόγραμμα για να ρίξουν τις τιμές 6-7%. Πω, 7%. Χαμός θα γίνει, μεγάλο γλέντι. Ποιοι θα μειώσουν, κάτσε να δω τι γίνεται. Α, από ό,τι λένε στην αγορά, χαριτολογώντας, οι τιμές θα πέσουν κυρίως στα απορριπαντικά, όχι στα τρόφιμα. Τα τρόφιμα θα παραμείνουν ακριβά. Ναι, ναι. Αυτό που θα πέσει πολύ θα είναι τα απορριπαντικά και τα καθαριστικά σπιτιού και το ατομικής υγιεινής. Θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και θα λες, πιάσε 20 μπάκους με χαρτιά υγείας που έχουν πέσει τιμές, πιάσε και καθαριστικά τζαμιών, πιάσε και χλωρίνες, θα κάνω το σπίτι λαμπίκος. Τα τρόφιμα δεν θα έχουν πέσει, άρα για να ξεχάσεις την πείνα σου, επειδή δεν θα μπορείς να αγοράσεις έτσι πολλά τρόφιμα λόγω ακρίβειας, επειδή θα είναι ακριβά τα τρόφιμα και φτηνά τα απορριπαντικά, θα βάζεις όλη την ώρα πλυντήριο. Θα κοιτάς το πλυντήριο που γυρίζει γύρω-γύρω, θα ζαλίζεσαι και θα σου περνάει η πείνα. Ναι, ναι. Ή θα καθαρίσεις τα τζάμια 5 φορές την ημέρα και 10 φορές τις σκάλες. Να χάσει κανένα κιλό. Άσε μας τώρα. Στο καλό. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Νέα κυκλοφορία Παύλου Ζαπετάκης, πάλι στα περασμένα. Καθαριστικά σπιτιού και το ατομικής υγιεινής. Θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και θα λες, πιάσε 20 μπάκους με χαρτιά υγείας που έχουν πέσει τιμές, πιάσε και καθαριστικά τζαμιών, πιάσε και χλωρίνες, θα κάνω το σπίτι λαμπίκος. Τα τρόφιμα δεν θα έχουν πέσει, άρα για να ξεχάσεις την πείνα σου, επειδή δεν θα μπορείς να αγοράσεις έτσι πολλά τρόφιμα λόγω ακρίβειας, επειδή θα είναι ακριβά τα τρόφιμα και φτηνά τα απορριπαντικά, θα βάζεις όλη την ώρα πλυντήριο. Θα κοιτάς το πλυντήριο που γυρίζει γύρω-γύρω, θα ζαλίζεσαι και θα σου περνάει η πείνα. Ναι, ναι. Ή θα καθαρίσεις τα τζάμια 5 φορές την ημέρα και 10 φορές τις σκάλες. Να χάσει κανένα κιλό. Άσε μας τώρα. Στο καλό. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Νέα κυκλοφορία Παύλου Ζαπετάκης, πάλι στα περασμένα.

Να η πείνα. Ναι, ναι. Ή θα καθαρίσει τα τζάμια 5 φορές την ημέρα και 10 φορές τις σκάλες. Να χάσει κανένα κιλό. Άσε μας τώρα. Στο καλό. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Νέα κυκλοφορία Παύλου Ζαπετάκης, πάλι στα περασμένα.

0: πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσύφωνα» με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
0: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
2: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
0: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
2: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
0: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
2: Κάνε με κύρα καπρό, μα...
0: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
10: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
10: Σαπατήτες, μονοκορβές.
9: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
10: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
9: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 44 98 19.
10: Θα πας να γίνεις μοναχή.
9: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
15: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
14: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
15: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την καρδιά.
14: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο, μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 920 22 242.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Τριτομηνιά σήμερα. Έφταξε και ο Αύγουστος. Φίλε Δημήτρη, καλημέρα. Νίκο στη Μητρόπολη. Να σε καλά Νίκο, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γεια σου Τέλα Κρασαγάκη, καλημέρα Σιβόρους. Όμορφο Αύγουστο να περάσεις. Καλημέρα Στέλνη σε όλο τον κόσμο. Να σε καλά Στέλλα. Καλό μήνα. Μαρία Καλεντάκη, καλημέρα στα Στερούσια. Ταχιασμένα. Εθιά ρωτάσει. 2892-053-500. Γεια σου Μαρία Μαυρουδή. Μήνα καλό θα ευχηθώ και η Παναγιά κοντά σας να ευλογεί η χάρη της όλα τα βήματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευχή σου με τη Μαντινάδα. Μαρία, καλό μήνα να είσαι και εσύ, η οικογένειά σου, καλά να περάσεις. Λοιπόν, πάμε στη χώρα να δούμε ίντα γίνεται. Σύμφωνα με το μέτεο, πάνω, άκου να δεις εδώ, πάνω από 111.000 στρέμματα, βάλτε στο μυαλό σου αυτό, 111.000 στρέμματα, είναι απίστευτος ο αριθμός, καμένα στις πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική. 111.000 στρέμματα. Πυροσβεστική, 33 συλλήψεις σε 5 μέρες για πυρκαγιές. Μάλιστα σε μία περίπτωση, κάτσε να το βρω, στην Κεφαλονιά, άκου να δεις, συνελήφθη 44χρονος για τη φωτιά στην Κεφαλονιά και μάλιστα τον είχαν ξαναπιάσει και παλιότερα πάλι για εμπρισμούς. Τον είχαν πιάσει παλιά για εμπρισμούς, είχε βάλει φωτιές, ναι. Τώρα τον ξαναπιάσανε πάλι για τον ίδιο λόγο. Θα στα κάψω τα χεράκια και τα μαλάκια. Και τι κάνουμε τώρα, θα τον πιάνουμε, θα τον αφήνουμε, θα βάλει φωτιές, θα τον ξαναπιάνουμε, θα τον ξαναφήνουμε, δηλαδή... Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Σοβαρό τροχαίο με αγριογούρνο στην Εύβοια. Μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Φυτεία με 890 δεντρίλια κάναβε στην Κορινθία. Συνελήφθη άντρα στην Πρέβεζα που έκλεψε νερό από πυροσβεστικό κρουνό. Συνελήφθη πράκτορας εισαγωγικά σπήρας τηλεφωνικών απατών. Στο Αίγιο να ξεπερνάνε, λέει, κατά 190.000 ευρώ η λία τους. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη. Εμβόλυσαν περιπολικά, μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα, άνοιξαν πυρ κατά των αστυνομικών, τρεις συλλήψεις σε μέλη σπήρας που έκλεβε μετασχηματιστές και προκαλώντας ζημιές άνω των 550.000 ευρώ. Κατά τη σύλληψή τους τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Σου λέει, εμείς είμαστε κράτος, θα πάρουμε και όπλα, θα πάρουμε και αυτοκίνητα, θα πυροβολούμε, θα κλέβουμε. Αδέσποτο σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε λουόμενους σε παραλία στην Εύβοια. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για κλοπές σε Χρυσοχοΐα στην Κεφαλονιά. Κρύβανε τα κοσμήματα μέσα σε σαμπουάν. Στα σαμπουάν βάζανε μέσα τα κοσμήματα. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία. Φέρεται, λέει, να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογενή τριές. Χαλκιδική βυθίστηκε σκάφος με Ρουμάνους τουρίστας. Βγήκανε, λέει, στην ακτή κολυμπώντας. Συνελήφθη 57χρονος στη Μύκονο για εκβίαση. Ζητούσε 50.000 ευρώ για να σταματήσει ψευδείς καταγγελίες. Άλλος πάλι από εκεί. Ωραία. Νέα κυκλοφορία, Γρηγόρης Σαμόλης, νέο τραγούδι, Φωνιάς.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα Δέσποινα. Γιούλη, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Να έχουμε όλοι μας με υγεία και αγάπη και πάνω απ' όλα με τις Παναγίες. Τις Παναγίες με το καλό για τη μεγάλη γιορτή. 15 Αυγούστου 2026. Γεια σου Δημήτρη και Βούλα Τρανοδάκη. Καλημέρα στην Άξο. Τον αέρα μου θα αλλάξω. Ελευθερία καλημέρα. Άκουτα να δεις μια έρευνα. Οι λογαριασμοί δεν αδειάζουν μόνο την τσέπη. Ναι. Κάνουν κακό και στον εγκέφαλο. Επηρεάζουν την ψυχική υγεία. Το οικονομικό στρες επηρεάζει τον εγκέφαλο, λέει εδώ η έρευνα. Οι συνεχείς, λέει, υπολογισμοί για λογαριασμούς. Ναι, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για να δω, άμα κόψω από εδώ. Θα βγει ο μήνας, δεν βγαίνει. Θα κόψω από εδώ για να πληρώσω το ρεύμα. Θα κόψω από εκεί για να πληρώσω το νερό. Θα κόψω από αλλού. Φέρω το ψαλίδι. Γυναίκα, το ψαλίδι να κόψω με να γίνει χαμός. Να πληρώσω με το σούπερ μάρκετ. Φέρω να κόψω από εδώ για να δώσω στη βενζίνη. Αλλά δεν φτάνουν. Θα πάμε με τα πόδια. Να κόψουμε να πάμε διακοπές. Έχουμε να πάμε 15 χρόνια διακοπές. Φέτος δεν το βλέπω. Άρα δεν θα πάμε. Κόψε τις διακοπές να πληρώσουμε το ενίκιο. Ναι, αυτό το κάνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και το εγκέφαλος τρελαίνεται, παιδί μου. Βγάζει φωτιές, έχει ανεβάσει τροφές. Θέλει χταίο, θέλει συνεργείο. Τα χρέη, λέει, και οι καθημερινές ανάγκες δημιουργούν ένα επίμονο γνωστικό φορτίο, αφήνοντας λιγότερους νοητούς πόρους διαθέσιμους για τη μνήμη. Χάνουμε το μυαλό μας. Γι' αυτό ψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Διότι το μυαλό τρελαίνεται. Χάνουμε τη μνήμη μας έτσι, δεν θυμόμαστε καλά. Και λες τώρα τι ψήφισα τις προηγούμενες εκλογές, δεν θυμάμαι. Ας ψηφίσω πάλι τον ίδιο. Αυτό που είναι αυτός ο καινούριος ο Μητσοτάκης που δεν έχει κυβερνήσει μέχρι τώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δηλαδή οι εφοπλιστές το μυαλό τους είναι με τα καλά τους. Το μυαλό των εφοπλιστών είναι, δουλεύει πιο καλά, μάλλον. Τι να σου πω. Να έρθει ένας εφοπλιστής να δούμε.

0: Μανώλης Κακλής. Είναι Δευτέρα, είναι 3 του Αυγούστου. Καλημέρα με ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με κριτικό ρεύμα στα Χανιά 93,8. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μερών. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά με την όμορφα δώρα. Λάμπουμε και φέτος το καλοκαίρι με υπέροχα κοσμήματα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη. Κάτσε να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα που είχαμε πάρει πριν κάνα μήνα. Ναι. Είχαμε πει γενέθλια. Α, αυτό με τα νερά. Ωραίο ήταν.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα για τα νερά που σπάσανε. Εσείς είστε υπεύθυνοι.
1: Πού, πείτε μου.
0: Στον δρόμο προς το κλίμα σπάσανε τα νερά.
1: Στον δρόμο προς το κλίμα.
0: Μάλιστα.
1: Πείτε μου, παρακαλώ, σε ποιο σημείο.
0: Πριν τον Άγιο Νικόλαο, μπορείτε να στείλετε αυτοκίνητο. Απλά γρήγορα όμως.
1: Θα ενημερώσω και βλέπω. Τρέχουνε πολλά νερά.
0: Ναι, ναι.
1: Πότε έσπασαν τα νερά, τι έγινε.
0: Πριν μία ώρα σπάσανε τα νερά, δεν ξέρω τώρα τι να κάνουμε.
1: Φωνάζει η γυναίκα. Υπάρχει τρόπος να κλείσει η βάνα, κάτι να γίνει.
0: Ποια βάνα, παιδί μου, γεννάει η γυναίκα μου γεννά. Ποια βάνα. Για τα νερά
1: καλά
0: που σπάσανε.
1: Καλά με κοροϊδεύετε.
0: Μα σας παρακαλώ πολύ, θέλω να στείλετε αυτοκίνητο για τη γυναίκα που σπάσανε τα νερά.
1: Εδώ που πήρατε είναι οι βλάβες. Βλάβες με τη ΔΕΙΑΦ.
0: Δεν είναι για τα νερά, γιατί νομίζω να μου στείλετε ασθενοφόρο. Γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο.
1: Όχι, λάθος, δεν είναι ασθενοφόρο εδώ. Είναι οι βλάβες για τη ΔΕΙΑΦ.
0: Και τι να κάνουμε τώρα.
1: Νερά της ΔΕΙΑΦ.
0: Γυναίκα,
1: θα πάρετε τηλέφωνο στο ασθενοφόρο.
0: Γυναίκα, πάρε αγάπη.
1: Δεν ξέρω, χάνετε χρόνο, πάρτε το ασθενοφόρο.
0: Μισό λεπτό, γιατί. Μ' ακούτε? Δεν πρόλαβα να τις πω για πολλά. Ξαναπάρω.
1: ΔΕΙΑΦ, βλάβες, παρακαλώ.
0: Φρόσο, πήραμε για χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Ο άντρας μας το είπε. Από σταθμό είμαστε, από τον Ερωτόκριτο, Φρόσο.
1: Θα το σκοτώσω.
0: Ο Γιώργη μας το είπε, να σε πάρω τηλέφωνο. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ανεξέλεγκτο το τεράστιο πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και πλέον έχει φτάσει λίγα χιλιόμετρα από τα Μέγαρα. Καθυλωμένα τα ελικόπτερα Μπέλ μετά τη μοιραία σύγκρουση που στήχησε τη ζωή των δύο χειριστών του ενός ελικοπτέρου, ενός Δανού και ενός Έλληνα. Στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στη Βιωτία που ξεκίνησε από το ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Γλίτωσε το αυτόφορο ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανεμογεννητριών και αναζητείται. 44χρονος συνελήφθη στην Κεφαλονιά για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Πάστρα. 26χρονος Αφγανός συνελήφθη για τον θάνατο της 38χρονης από τη Σκωτία, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-9849-02 και 28920-45-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
10: Υπάρχει βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976-974-647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
16: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
17: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
17: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
20: Μέσα στο μπαξέ της αγάπης ετοιμήθηκα και του γυρισμού τη στράτα.

0: περπατώ.
1: Αντώνης Μαρτζάκης, αγάπη στο Παξές.
0: Έχω στην καρδιά μου χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
1: Έτσι, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, τρίτο μηνιά σήμερα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρήτη, κόρα μας στα Χανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη, καλοκαιριάτικα, ξυπνήστε επιτέλους. Καλές διακοπές για εσάς που αυτή την εποχή ξεκουράζεστε. Καλή δύναμη σε όσους δουλεύουν κάτω από τον καυτό ήλιο. Μαντινάδες, να πούμε για τον Αύγουστο ή ό,τι άλλο καλό έχετε. Μετά τις 10. Γεια σου Γιώργη Τσαματή, καλημέρα στα Χανιά. Ηρακλή, καλή δουλειά στους δρόμους των Χανίων. Γεια σου Γιάννη Στρατάκη. Κωστή Κουβεράκη, καλές εκπομπές. Γεια σου Σταλαμανούσακα. Καλημέρα, καλημέρα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στο Λασίθι. Πού πάμε?
2: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
1: Ήντα γίνεται στο νησί, τι έχουμε? Ποιες εφημερίδες ήταν στο στούντιο? Δύο εφημερίδες μόνο σήμερα. Λοιπόν, πάμε χανιώτικα νέα. Βιβλική καταστροφή από τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία. Δύο νεκροί από σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Δυστυχώς και άλλες απώλειες. Χανιά, περισσότερα τροχαία το φετινό Μάιο. Από κόρονας συγκίνηση στην αδελφοποίηση με Δήμο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πάμε Ανατολή, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο έργο ανάπλασης της Μαρίνας. Η ΔΑΕΑΝ θα εισπράξει 1,6 εκατομμύρια ευρώ, λέει για τον Άγιο Νικόλαο. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Ράγησαν καρδιές στο Ρέθυμνο το ανατριχιαστικό τρισάγιο, στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Σοκαριστικό ατύχημα στο λιμάνι του Ηρακλείου, γλίστρησε από τη σκάλα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Ηράκλειο, άγριο συμπλοκή στην παλατεία της Φορτέτσας, πιάστηκαν στα χέρια 20 άτομα. Πάμε cretalife.gr. Ρίγη συγκίνηση στην Κρύα Βρύση, τίμησαν τους δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στο καθήκον. Έρχονται οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους στο Ρέθυμνο. Σύσκεψη σήμερα Δευτέρα για να τρέξουν οι φάκελοι. Σοβαρό τροχαίο λίγο πριν στη Σταλίδα. Χρηματοδότηση άνω των 500.000 ευρώ από την περιφέρεια στον Δήμο Σφακίων για έργα αναπλάσεων, αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων και προσβασιμότητας. Έφυγε από τη ζωή στα 95 της η αδελφή του Νίκου Ξυλούρη, Ευρυδίκη Μανουρά. Νέο σοβαρό τροχαίο στο δρόμο Τιμπάκι προς Κλίμα. Μηχανή εξετράπη της πορείας της. Ο αναβάτης τροματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Πάμε φρασιούς.gr. Φωτιά στο Ρέθυμνο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Αρνήθηκε τις κατηγορίες. Χάνει επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου τουρίστα στο φαράκι της Ήμβρου. Νέα άφηξη 44 παράνομων μεταναστών στην παραλία Άγιος Ιωάννης του Δήμου Γόρτινας. Χανιά, τροχαίο στη Γεωργιούπολη, τρία άτομα απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Πρώτος μαζικός επιτόπιος έλεγχος, λέει, στην Κρήτη για αγροτικές επιδοτήσεις. Μόνο οι 75 από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν προσήλθαν. Χανιά, άντρας ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία Κουμκαπή. Μεγάλη προσοχή στις θάλασσες, πολλοί πνιγμοί, σχεδόν κάθε μέρα έχουμε περιστατικά. Χανιά, 37χρονος και 32χρονος συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών. Εδώ είμαστε, πάμε και με Γιώργο Λεκάκη, της αγάπης μάγισσα.

μαγίσα. Της αγάπης μάγισσα. Γιώργος Λεκάκης. Καλημέρα Βαγγελιό. Καλή εβδομάδα, γεια σου Αλέξο Καράκη. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Τριτομηνιά. Πού πάμε? Α, έκανε περιοδία ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάνουμε περιοδίες, γιατί όσο να είναι, έρχονται και εκλογές. Σιγά σιγά, το φθινόπωρο θα έρθουν, την άνοιξη θα έρθουν, θα έρθουν κάποια στιγμή. Πάντως, κοντά στη μόνη ώρα, έκανε περιοδία και στο Αγαθονήσι υπήρχε, λέει, μια απρόπτη συνάντηση. Συνάντησε ο Πρωθυπουργός την 100διάχρονη Μαρουδιό. Απρόπτο, λέει, δεν το είχαν κανονίσει. Περνούσε Πρωθυπουργός, ήταν 100διάχρονη και της μίλησε, τη ρώτησε, γνωρίζεις ποιος είμαι? Και αυτή απάντησε, 400 τα έχει η Μαρουδιό, 102 χρονών, βεβαίως, λέει ο Κυριάκος. Πάει καλά που δεν του είπε, βεβαίως, σε γνώρισα. Ο Χάρος είσαι, έλα να με πάρεις. Αλλά εντάξει, τον γνώρισε, λέει, είσαι, λέει, ο Κυριάκος. Λέει, 100, τώρα τι είπανε, λογικά θα τη ρώτησε, πώς έφτασε 102, ποιο είναι το μυστικό. Λέει, έφτασε 102, περιμένω τη μια άσπρη μέρα, περιμένω το καλύτερο αύριο, γι' αυτό κάνω υπομονή, κραθιέμαι, κρύβομαι από το Χάρο, κρύβομαι στη... Περιμένω να ανεβάζει λίγο τη σύνταξη, χαϊρευτέ, θα του είπε η 102χρονη. Με το που θα δω μια άσπρη μέρα και ανεβάσει τη σύνταξη, τότε θα αφήσω την τελευταία πνοή. Αλλιώς δεν το κουνώ από παέ. Να τα λέμε κι αυτά. Σου λέει ο άλλος, κάνει υπομονή, προσέχει να δει τη, μια χώρα έτσι καλύτερη. Τη βλέπω αυτή να πηγαίνει 180, να περιμένει ακόμη.

0: Κώστας Αριδάκης.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Σοφία, καλημέρα. Γεια σου, Κατερίνα, καλημέρα. Είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου. Στον αέρα είμαστε, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικό Ραμος 993,8. Να το κλείσουμε το ημίωρο με Βασίλη Σκουλά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Ο πλουσιότερος της είμαι και το πιστεύω.
7: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
6: Σκαρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
7: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
6: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
7: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788 852.
6: Αφού δεν κάνω με χωριό.
7: Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. Τρίτη 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
4: Σιλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνοεί.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Σαραντώνης, μια μεριά του Φαραγγιού. Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο, Δευτέρα, τρίτη μέρα του Αυγούστου. Να ο Αύγουστος που ήρθε, με το 15 Αύγουστο, με τα γλέντια του, με τις διακοπές του, τις φωτιές να μην είχαμε και τις απώλειες ζώων. Κώστα, καλημέρα και σε σένα. Μανώλη, καλημέρα. 28-92-053-500. Στον αέρα είμαστε από τις 8. Καλημέρα με ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με κριτικό ράμα 93,8 στα Χανιά. Είναι η ώρα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Η καλή. Πάμε με τα αθλητικά μας. Η μέρα κληρώσεων σήμερα για το ποδόσφαιρο, για την ΑΕΚ, για τον Ολυμπιακό, για τον ΠΑΟΚ, για τον Παναθηναϊκό, για τον Όφι, για Champions League, Europa League, Conference. Χρυσός στην κοπηλασία, ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκύφε λαφρών βαρών. Ενώ τρίτη θέση και χάλκινο μετάλλιο για τον Στέφανο Ντούσκο. Εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης πέρασε τον τελικό. Στη Θεσσαλονίκη ο Τόμ Λούσε για τον ΠΑΟΚ. Ψάχνει να φέρει στην Ελλάδα τον Λιβάη, το ψάχνει μάλλον να φέρει στην Ελλάδα τον Λιβάη Γκαρσία ο Παναθηναϊκός. Σε φιλικό η ΑΕΚ την Σιντ Τρουίντεν 3-0. Κλείνει λέει τον Βιτάλης η ΑΕΚ από ό,τι φαίνεται. Άκου να δεις εδώ, Πολωνός αθλητής διέσχισε κολυμπώντας την Βαλτική από τη Σουηδία στην Πολωνία χωρίς ύπνο, 55 ώρες κολυμπούσε. 55 ώρες. Απίστευτο κατόρθωμα. Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport. Μπάσιμο για Λιβάη Γκαρσία ο Παναθηναϊκός, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Θέλει για τον επαρλέει δανεικό από τη Σπάρτακ, Μόσχας. Μπαλάρα λέει για την ΑΕΚ για το φιλικό 3-0 και θέλει και 3 με 4 μεταγραφές ακόμα. Sport Day η 11 βασική, πες με τη λέξη, για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Αθλητική ώρα της Δευτέρας, Νίκολιτς για όλα, στην ώρα. Όποιος δεν πιστεύει το repeat στο πρωτάθλημα δεν έχει θέση λέει στην ΑΕΚ. Λέει τα μεταγραφικά. Φως Βινίσιους Σόουζα στο παρασκήνιο, πάλι για τα μεταγραφικά. Κόκκινος πρωταθλητής, θα δίνει όλα για τη μεγάλη κίνηση στον άξονα. Βινίσιους και έκπληξη, γράφει η εφημερίδα για τον Ολυμπιακό.

0: Σαν είχες άλλο στην καρδιά, Γιώργος Παπαδάκης. Γεια σου Εύα, καλημέρα στην παρέα σου, καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε και ο Αύγουστος, να του πούμε καμιά ματινάδα μετά τις 10 ή ό,τι άλλο καλό έχετε. Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να σου δύο φορές το χρόνο, έχουμε και τις παροιμίες. Από Μάρτι καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα. Ε, όχι από Αύγουστο χειμώνα, δηλαδή. Αυτό δεν το ξέρω. Αύγουστος άβρεχτος, μούστος άμετρος. Παροιμία αυτή, τέλος πάντων. Έφταξε ο Αύγουστος η άκρη του χειμώνα. Μια μανία με τον Αύγουστο να είναι η άκρη του χειμώνα. Αυτό το πράγμα που εύχεστε από τώρα, καλό χειμώνα, δηλαδή. Τι βιάζεσαι με το χειμώνα. Μετά τον Νοέμβρη. Η άκρα του χειμώνα και η άκρα του χειμώνα. Απόλαυσε τον Αύγουστο και άσε την άκρα του χειμώνα. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλη και τον Αύγουστο στα φύλλη. Αυτό είναι και για τον Μάη και για τον Αύγουστο. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Έτσι. Α, και αυτό. Να είναι καλά, λέει, τον Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες. Είναι παχές οι μύγες τον Αύγουστο, γιατί έχουν φάει όλο το καλοκαίρι οι μύγες. Είναι πολύ παχές τον Αύγουστο. Κάντε πάνω στα καρπούζια, στα πεπόνια, στα φύλλα και βλέπει και έχουν πάρει 15 χιλά. Παχές οι μύγες. Αφού πας με τη μυγοσκοτόστρα και σπάει η μυγοσκοτόστρα και η μύγια η παχιά τη γλιτώνει. Ωραία, έχουμε άλλες παροιμίες για τον Αύγουστο, όχι. Κάτσε να δούμε που πάμε. Α, λοιπόν, την Παρασκευή να θυμηθούμε ματινάδες που κερίμες που μας είχατε πει για, για τις φωτιές νότια του Ρεθύμνου. Να θυμηθούμε ματινάδες που μας είχε πει η Μαρία Καλεντάκη.
1: Είναι, λέει, ο πόνος μου βαρύς, η σκέψη θολωμένη και δύσκολα από την καρδιά ο λόγος μου να βγαίνει. Πάρα πολύ προσπάθησα δύο λόγια για να γράψω. Με σύνεση και σεβασμό, κανένα να μην βλάψω. Από στανεγεννήθηκα και ήρθα σε αυτή τη ζήση και είδανε τα μάτια μου ανατολή και δύση. Παντού και πάντα υπάρχουνε, ανίδε οι ανθρώποι, γι' αυτό και βασανίζονται απάνθρωπα οι τόποι. Από ένα λάθος δυστυχώς, μια απερισκεψία φέρνει μια καταστροφή ανυπολογίστου αξία. Έτσι και πάλι ζήσαμε τα τραγικά στην Κρήτη, που ράησε η κορυφή του γέρο Ψιλορίτη. Χαθήκανε δύο ψυχές, άδικα των αδίκων, από το θράσος άπιστον, άσκεφτον και αγρίκων, σημαία γαλανόλευκη φέρετρα σκεπασμένα, και μέσα τους εκρύβανε κορμιά κατακαημένα, άντρες που είχανε μπροστά, μία ζωή να ζήσουν, και το καθήκον της δουλειάς για να υπηρετήσουν. Είχαν ορκιστεί να υπηρετούν οικογένεια, πατρίδα και να σκορπούν με σεβασμό το θάρρος στην ελπίδα. Μα όμως η χερά άσκεφτου και πάλι δεν δηλιάζει και στου αέρα την οργή φωτιά να παναβάζει. Ήθελα και να κάτεχα πώς θέτουν και κοιμούνται. Άραγε λίγο μέσα το στο πόνο συλλογούνται. Αυτό που επροξένησαν στον κόσμο και στη φύση που δεν μπορεί χωρίς αυτά ο άνθρωπος να ζήσει. Το ζωικό βασίλειο που χάνεται και σβήνει και σαν που πάει η ζωή τίποτα δεν θα μείνει. Όμως γιατί βρε άνθρωπε φωτιά να παναβάλεις και μια σφοδρής καταστροφής το έργο να συμβάλεις. Θεέ μου, λέει, και παρηγόρησε τον κύρι και τη μάνα που σήμανε για το παιδί η νεκρική καμπάνα. Αυτό από εσπούδαζε και δούλευε συγχρόνος και δά όλα εχάθηκαν και πόμινε ο πόνος. Ήταν απίστα ορφανά που έφυγε ο πατέρας και κόπηκε τη μάνα στο σήμερα ο αέρας. Είχανε τη ζωή μπροστά για να υπηρετήσουν τον τόπο που τα γέννησε να φάνε να γλεντήσουν. Μα βάναυσαν και απάνθρωπα εκόπηκε το νήμα και με τη γαλανόλευκη εμπήκανε στο μνήμα. Χριστέ μου, λέει, ρίξε δάκρυα. Χάμε στη γη να τρέξουν τα πονεμένα ντος κορμιά που καίγονται να βρέξουν. Βάλσαμο και παρηγοριά σε αυτούς που πονούνε και εύχομαι και προσεύχομαι άλλο κακό μη δούνε.
0: Για τις φωτιές νότια του Ρεθύμνου. Δυστυχώς συνεχίζονται οι φωτιές στην Αττική, Δυτική Αττική, στον Άγιο Νεκτάριο, λέει, και πάνω από τα Μέγαρα, χαμός. είχαμε και την απώλεια των δύο πιλότων από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Λοιπόν, μας είχε πει και για τις φωτιές νότια του Ρεθύμνου και Ιάννη Σκανδαλάκη την Παρασκευή, το θυμηθούμε.
1: Λέει ο ασιδιέρωτας το κέντρο στη Βουβάλα, γιατί θωρεί τα δράματα του τόπου τα μεγάλα. Κρανίου τόπο η φωτιά όπου περνά αφήνει, και έχουν γεμίσει οι καρδιές με ψυχική οδύνη. Τον καπνισμένο ουρανό πουλιά λαφιασμένα, γιατί καεί κατά δεντρά που σαν εφολεμένα. Συνήθεια η γη και τον τόπο μας να καίνε. Μα δυο παιδιά που χάθηκαν, βουβάκι πέτρες κλαίνε. Κι έδωκε μια υπόσχεση το μαυρισμένο χώμα και τα δεντρά που μαύρισαν, μ' έχουν ζωή ακόμα. Όσους ανθούς κι αυγάλουνε του χρόνου την πορεία, θα είναι για εκείνα τα παιδιά με την αυτοθυσία.

Αντώνης Κουκλινός, Μιχάλης Πετσάκης. Είμαστε πάντα παρέα με το Ξεχωριό Γιάννης Κουλεντάκης, στο κέντρο των μοιρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ξεχωριό Γιάννης Κουλεντάκης, ξεχωρίζουμε σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Καλημέρα! Γεια σου Κώστα Λατζουράκη, να σε καλά, καλημέρα να έχεις. Τόνι Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο, επιστρέφουμε!

0: αλυσίδα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
2: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
11: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
10: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
12: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
10: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948 53 10 39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. Πέμπτη 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
0: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς οστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νέσκαφέ κλασίκ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο, 4,90. Νερό Ρούβαση Εξάδα, 1,58. Σαμπουάν Ούλτρεξ, 360 ml, 2,94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες, 5,11. Υγρό Πιάτον Φέρι, 654 ml, 2,68. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
13: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
20: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Λοιπόν, πήγαμε στην τρίτη ώρα με νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Νίκος Λαγουδάκης, εγώ με το βουνού παιδί. Λίγο πριν ακούσαμε νέα κυκλοφορία, Γιώργης Μαραγδής, Θάλασσα. Στίχη Γιώργης Τσικαλουδάκης. Καλό μήνα, τριτομηνιά σήμερα, τρίτη μέρα του Αυγούστου, καλό 15 Αύγουστο. Με το καλό να σταματήσουν και οι βροχές, λέω, ναι. Άμα έρχονταν οι βροχές, να σβήναν οι φωτιές. Θα ήταν το σωστό. Γεια σου Γιώργη Σημιανάκη. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή δουλειά. Γεια σου Γιώργο Κοκαράκη με το Ηράκλειο News. Καλά νέα να έχουμε. Καλό 15 Αύγουστο, σε ευχαριστούμε. Γεια σου Γεωργία. Καλημέρα στο κλίμα. Αντώνη καλημέρα. Γεια σου Μέρη. Θα δούμε τι έχουμε ξεχάσει, θα δούμε και μετά. Να πούμε μαντινάδες για τον Αύγουστο ή ότι άλλο καλό έχετε σε λίγο. Πάμε για μια ακόμα γρήγορη ενημέρωση. Ρέθυμνο, αύριο Τρίτη ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή ζημιών και την ενεργοποίηση των διαδικασιών για τους πυρόπληκτους, για τις αποζημιώσεις. Τραγωδία στα Χανιά, άντρας αναστήθηκε νεκρός από τη θάλασσα στην περιοχή του Κουμκαπή. Μεγάλη προσοχή τώρα με τις θάλασσες. Και όλο το καλοκαίρι βέβαια, γιατί έχουμε πολλούς πνιγμούς. Φώτια στο Ρέθυμνο, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο προϊστάμενος του ΔΔΕ μετά την απολογία του. Στα Χανιά, δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη 24χρονη για κλοπές. Είχε κλέψει κοσμήματα αξίας 38.000 ευρώ από πελάτες σε ξενοδοχείο που δούλευε. Την ώρα που ήταν οι πελάτες στην πισίνα ή στην παραλία. Συνελήφθη 15χρονο στα Χανιά, οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στο Μυλοπόταμο, μαζική έλεγχη της ΑΔΕΣ 195 κτηνοτρόφους για τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Είχαμε κινητοποίηση στα Χανιά, στο Φαράγγι της Ήμπρου, για διάσωση 54χρονου. Στο Ηράκλειο είχαμε επεισόδιο στην πλατεία Φορτέτσας μετά από συμπλοκή τουλάχιστον 20 ατόμων. Τροχαίωση Γεωργιούπολη με απεγκλωβισμό τριών ατόμων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη ο καιρός γενικά έθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, Μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6, θερμοκρασία από 22 έως 30, νότια Κρήτη 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα Δέσποινα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. 28 92 053 500.

0: έξω καρδιάς ανθρώποι, γι' αυτό μας σε ζηλεύουνε σε όλη την Ευρώπη.
1: Μας σε ζηλεύουνε.
0: Έλα.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Μας σε ζηλεύουνε, λέει, από όλη την Ευρώπη. Τώρα, αλήθεια, ψώματα.
2: Αλήθεια, ψώματα, Μανώλη, μας ζηλεύουν τον τόπο μας και βάνε φωτιές να τον εξεντήσουν.
1: Τον τόπο τον ζηλεύουνε. Αυτούς που ζουνε, πάει, δεν ξέρω μα τι ζηλεύουνε.
2: Τέλος πάντων. Έλα, Μανώλη, λέγατε τα πω. Εγώ, Μανώλη, θα ευχηθώ καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Να έχουμε και η Παναγία, ήταν από πιο, εξεβαρέθηκα πιο.
1: Ναι, εντάξει, ευχές κάνουμε.
2: Να ζητούμε, αλλά δεν είμαστε ανθρώποι, το
1: ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
2: Να μην ζητούμε πιο πράγμα του Θεού. Ναι. Γιατί δεν είμαστε ανθρώποι εμείς. Εμείς, ο κάθε ένας πρέπει να σκεφτεί τη θέση του και να αλλάξει.
1: Νομίζω ότι ο Θεός έχει δώσει κατευθύνσεις. Το θέμα ότι εμείς δεν τις τηρούμε και...
2: Ο Θεός, Μανώλη, μας είδω και από όλα. Μας είδω και μυαλό, μας είδω και ζωή, μας είδω και χέρια, πόδια.
1: Έχει και τρόφιμα ο πλανήτης να ταΐσει 10 πλανήτες. Αλλά εμείς έχουμε καταφέρει και μισοί σκούνε και οι άλλοι υποθένουν της πείνας. Ένα απλό. Μανώλη. Να μην πούμε για τις πολέμους, να μην πούμε τέλος πάντων.
2: Δεν μπορώ να πω μάλλον δύο πράγμα. Εγώ προσπαθώ με κάθε τρόπο ό,τι μπορώ να κάνω σε αυτή τη λίγη ζωή που έχω μπροστά μας. Εχθές το βράδυ, Μανώλη, αφού καλημερίσω όλο τον κόσμο, ιδιαίτερους στις πληγωμένους και πονεμένους ανθρώπους που περνούν δύσκολα με πολλόλογιο συνθήκες, που χάζαν τους ανθρώπους τους, που χάζαν την περιουσία τους. Καλημερίζω όλο τον κόσμο, απανταχού. Αλλά χθες το βράδυ είδα, Μανώλη, και μια άλλη Κρήτη. Mm-hmm. Είδα μια άλλη εικόνα στα Αρκαλοχώρη, που μια γυναίκα, η Λένα Ιγουμενάκη, μια πρόεδρος του Συλλόγου της Κρητικής Κουζίνας και Παράδοσης Παραδοσιακών Τεχνών, yeah. Καταφέρνει αυτή η γυναίκα να προσπαθεί να αναβιώνει τα παλιά, να αναβιώνει τα φαϊτά, να αναβιώνει τις τέχνες, να αναβιώνει οτιδήποτε παλιό πάει να χαθεί. Και δείχνει μια εικόνα όμορφη στα παιδιά. Που εχθές το βράδυ συγκλονίστηκα από τα νέα παιδιά που μαζοχτήκανε να δούνε τα αλωτινά. Να δούνε το αλώνι από συγχαίρω το Σύλλογο Πολυθέας που είχαν ένα αλώνι, ναι. Είχαν το βολόσυρο, είχαν το γάιδαρο, ελωνέψανε. Μιλάμε τώρα, Μανώλια, συγκλίστηκε και η νεολαία.
1: Αναπαράσταση λέει, δηλαδή είναι κανονικά.
2: Αναπαράσταση του παλιού αλωνιού, όπως το κάναμε τα αλώνεμα, όλα βολίστες. Οι γυναίκες με τις συμπολίδες, όπως το κάναμε.
1: Χίλια μπράβο.
2: Εγώ βέβαια συγκλονίστηκα γιατί τάζεις αυτά όλα, αλλά συγχαίρω όλους τις συλλόγους που μαγειρέψαν να φαΐ από τη γιαγιάντος, από την προγιαγιάντος, για να αναβιώνουμε αυτή τις τέχνες όλες. Από, κάνω κι εγώ μια τέχνη αλωτινή και αυτή και είχε μεγάλη απίστη στον κόσμο και γι' αυτό με καλούν να πηγαίνω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που αγαπά να έρχεται και να παρακολουθεί και να θωρεί αυτά τα λωτινά που έχουν φύγαν οι προγόνοι μας. Και εμείς προσπαθούμε εδώ, οι μισοί άνθρωποι προσπαθούν να αναβιώνουν και οι άλλοι μισοί να κάβουν. Δεν μπορούμε, Μανώλη, να τα κάνουμε.
1: Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η ζωή.
2: Αλλά
1: προσπαθούμε.
2: Έτσι είναι η ζωή, όπως λέμε πάντα. Είχα λοιπόν και μια όμορφη ρήμα γραμμένη να την πω, αλλά δεν μπορούσα να πάω και από τα λέγαντα λόγια, γιατί ήπρεπε αυτό τον πάγκο μου και δεν μπορούσα. Ήταν πολλοί κόσμος, δεν μπορούσα. Θα την πω σήμερα και αξίζει τον κόπο, γιατί είχα λίγα λόγια γραμμένα πάλι όμορφα την καρδιά μου και λέω, Μανώλη, σαν πληγωμένο.
1: Μισό λεπτό, Μαρία, μισό λεπτό,
2: ναι,
1: για να δούμε.
2: Ναι, Μανώλη, να τη γράψει γιατί αξίζει τον
1: ωραία,
2: κόπο.
1: Ωραία, τώρα.
2: Λοιπόν, σαν πληγωμένο αετό που κάτω δεν το βάνει. Έσαν απόψε η καρδιά και ό,τι μπορεί το κάνει. Αυτές οι μέρες δύσκολα μας βγαίνουν τα λόγια. Γιατί ο πόνος τη χαρά είκαμε μυρολόγια. Πάλι σου κουντουρίσανε Κρήτη μου τα φτερά σου. Μα δεν θα αφήσω να χαθείς και πάλι τα παιδιά σου. Και στα δύσκολα ο καθανής ποτέ να μην λυγίζει. Γιατί υπάρχει ο Θεός, εκείνο να ελπίζει. Εκείνος είναι ο γιατρός για να μας εγιατρέψει. Και την κατάλληλη στιγμή το έλεος θα πέψει. Ας πιάσουμε στα χέρια μας αλωτινά βιβλία και λίγο να διαβάσουμε τη Κρήτη ιστορία. Να δούμε πώς οι βαρβαροί εχθροί την επατήσαν και ένα βαθύ αποτύπωμα απάνω διαθήκαν. Ας πάμε λίγο στη γνωσό να δούμε απ' άκρη σ' άκρη και πώς ισοπεδώθηκε του μήνου απαλά.

0: κομμάτι, ετούτα πάντα γίνονταν φωτιές στις μη πλημμύρες. Μα οι κριτικοί δεν έχασαν ποτέ τους τις ελπίδες. Κρήτη εξαναχτίσανε, ανθίσανε οι τόποι και ένα βαθύ πολιτισμό σκορπίζουν στην Ευρώπη. Με πράξη απόψε γίνεται εδώ στα Αρκαλοχώρη και στα αποκαούδια αγγής πέφτουνε πάλι σπόροι. Σπόροι που θα φυτρώξουνε κι άλλες γενιές να βρούνε κι αυτοί από το μετερίζιντο σε άλλους να τα πούνε. Απόψε εδώ όλοι εμείς εδείξαμε με τάξη, μπορούμε να σηκώσουμε την Κρήτη να πετάξει. Φιλοσοφία λωτινή που στέκει ανά αιώνες, θωρώ απόψε να είσαστε όλοι εσείς κολόνες, όπως οι Μινοήτισσες μα και οι Μινοήτες, επιάσετε του αργαλιού πιτίδια τις αΐτες. Ο καθανής στη σκέψη του θα κάνει αργαστήρι, να φάνει ένα όμορφο πιτίδιο ανιφαντήρι. Η φύση είναι δίπλα μας και όλα μας τα δίνει. Ποτέ παραπονούμενο κι ανένα δεν αφήνει. Από εκείνη η νοικοκερά θα στέσει το τσικάλι, από όλα τα χιλιόκαλα τα φυσικά να βάλει. Οι μυρωδιές χινοστιμιές στον ουρανό θα φτάσουν το θεϊκό βασίλειο για να ευωδιάσουν. Ετούτα θέλει ο Θεός. Τη φύση να αγαπούμε και σαν την ποψινή βραδιά πάρα πολλές να δούμε. Λαογραφία λωτινή που χάνεται και σβήνει, ας τη μεταξεσύρωμε σ' άλλες γενιές να μείνει. Καλό Αύγουστο σας εύχομαι με αγάπη και υγεία. Βοήθεια να έχετε όλη την Παναγία. Αυτά, Μανώλη.
1: Να είσαι καλά, Μαρία. Έτσι να, γίνουν, να γίνονται από τους πολιτιστικούς συλλόγους και τέτοιες όμορφες εκδηλώσεις για την παράδοση.
0: Μπράβο και στον Ερωτόκριτο, γιατί πάλι έχει ο ψάρας Μανώλη. Δεν μπορώ να σου περιγράψω, δεν γίνεται.
1: Να είναι καλά.
0: Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ακούει, γιατί σήμερα εδώ είναι όλοι κρεμασμένοι στο ράδιο να ακούσουν.
1: Να είναι όλοι καλά. Καλό 15 Αύγουστο, Μαρία.
0: Και να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι. Έτσι. Ο καθένα μας να γίνει προσεκτικός. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω πιο.
1: Να είσαι καλά, Μαρία. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε γιατί περνάει η ώρα γρήγορα να το κλείσουμε το ημίωρο. Γεια σου Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Χαιρετισμούς και στην κυρία Μαρία Καλετάκη. Καλημέρα στην Άξο Νίκο. Πάμε πρωτοσέλιδα πολιτικού τύπου. Τα νέα, ξεχάστε ό,τι ξέρατε. Οι ζωές μας αλλιώς, λέει για τις πυρκαγιές. Απογευματινή τραγωδία δίχως τέλος. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Ελεύθερος τύπος, θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες. Η εφημερίδα των συντακτών, στάχτη το επιτελικό κράτος. Αυτό το πρωτοσέλιδο, στάχτη το επιτελικό κράτος, το έχω δει και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στάχτη το επιτελικό κράτος. Το έχω δει με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Στάχτη το επιτελικό κράτος. Το έχω ξαναδεί πιο παλιά με Νέα Δημοκρατία πάλι. Στάχτη το επιτελικό κράτος. Αρχές της δεκαετίας του 2000 που ήταν ο Σιμίτης. Στάχτη το επιτελικό κράτος. Ωραία. Και συνεχίζουμε τέλος πάντων. Τα ίδια για τα ίδια. Πάμε κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο εφιάλτη. Λέει κόντρα. Καλά να είμαστε, μου φαίνεται, και του χρόνου το καλοκαίρι. Κάτι ανάλογα πρωτοσέλιδα να είμαστε καλά να διαβάζουμε. Μάλλον να μην τα διαβάζουμε. Να καλά να είμαστε, αλλά δυστυχώς. Ελεύθερη ώρα, αρνητές λέει ταυτοτήτων. Δημοκρατία Πόντιος Πιλάτος πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες. Έχει φωτογραφία τον Πρωθυπουργό. Αυτά λοιπόν, πάμε για ανάσα διαφημιστική και επιστρέφουμε.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Buns κερδίζει ζητείτε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
9: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
8: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
9: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
8: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
9: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
8: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
9: Κάνε με κύρα καπρό, μα...
8: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
11: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε αλφα, παντού!
11: Δηλαδή?
12: Αλφα! κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
15: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
14: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
15: Σαπατήτες, μονοκορδές.
14: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
15: Σαν τα κοπέλια,
14: για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19. 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
16: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
17: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
16: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
18: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
19: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
18: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
19: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω.
18: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
19: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χαμένο. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
18: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
19: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
20: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Εδώ είμαστε, τελευταίο μήνυμα. Καλημέρα! Καλώς την. Μα ακούγεσαι?
21: Ναι,
1: τώρα ακούγεσαι. Καλά είσαι, Ευγενία! Ναι, καλή εβδομάδα!
21: Επίσης, καλό μήνα, καλή εβδομάδα και καλή Σαρακοστή.
1: Επίσης.
21: Με το καλό της Παναγίας.
1: Με το καλό, με το καλό. Με
21: τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόχο, τον κύριο Κώστα Σταχανιά, την κυρία Βαντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Κατερίνα, τη Μαρίκα τα Τσικολιδάκια, το Χαραλάβη, όλους, τη Μαρίκα, τη κυρία Μαρία στο Χαρακαλοφόρη και βάλε ό,τι τραγούδι βάλει, το χαρίζω σε όλη την...
1: Έχει τουρίστες παραλία, έχει τουρίστες.
21: Μανώλη, είναι λάδι.
1: Λάδι. Μα δεν πουλιέται το λάδι. Δεν πουλιέται. Άστα. Τέλος πάντων, γεια. Η Λάδι είναι θάλασσα, να δεν πουλιέται. Μάλλον και αν πουλιέται χαμηλά.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη, από το Αποστόλο.
0: Γεια σου, Βαγγελιό. Μετά από δύο χρόνια είμαστε στον αέρα. Τι κάνεις, Βαγγελιό, είσαι καλά?
1: Μια χαρά. Συγγνώμη που δεν έπαιρνα, αλλά...
0: Μισό λεπτό να πάρω το μπάτερ, να δω, θα σε συγχωρέσει. Μισό λεπτό. Συγχωρεμένη, λέει, εντάξει, εντάξει. Άμα νηστέψεις.
1: Ναι, ναι, είχα ένα πρόβλημα.
0: Περαστικό να είναι, ό,τι να είναι, περαστικό να είσαι καλά. Τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόξτο και σε αγαπώ πολύ. Σε αυτούς που λένε μαντινάδες και σε αυτούς που δεν λένε.
0: Και αυτούς που λένε καλημέρες, ναι.
1: Ναι, και σε εσάς με πολύ αγάπη, στο χωριό μου, στο Πιστόλο, στο Δοφόρο, στο Σαμπά, Αρκαλοχώρη, Ηράκλειο και
0: έχει έρθει πόλη. Κόσμος από στόλους, από τις πόλεις.
1: Έχει έρθει,
0: ναι. Σιγά σιγά μαζεύονται. Εντάξει, Βαγγελιό.
1: Και τώρα τον Άβδη στο της Παναγίας θα
0: α, α, ωραία, θα έχει πολύ κόσμο, ωραία. Θα ζωντανέψουν τα χωριά.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα δούμε πού θα παρκάρουμε, να δούμε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, φορές για μένα. 28-92-053-500, 15 Αύγουστος, ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς για την Ειρήνη. Και μόνο Ειρήνη δεν έχουμε στον κόσμο, τέλος πάντων. Έχουμε την Ειρήνη, έχουμε την Ειρήνη από τις Ημύρες, αλλά Ειρήνη στον κόσμο δεν έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Να είσαι
2: καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Όλα καλά.
2: Όλα καλά. Δεν μου λες, είδες την εκπομπή εχθές στο Crete TV.
0: Το καλοκαίρι η τηλεόραση είναι σόκλειστη, έχει βγάλει αράχνες.
2: Μια μαντινάδα όλη η ζωή.
0: Πού να δω μαρ τηλεόραση, καλοκαιριάτικα δεν είναι εγώ τηλεόραση.
2: Λεκάκης, Ρασιδάκης.
0: Να είναι καλά.
2: Αλεξάκης, Στεφανομιχάλη.
0: Ωραία, ωραία.
2: Έχασες.
0: Έχασα, τέλεια, ναι, ναι.
2: Καλούστρος.
0: Δεν εκκλείστηκα στο σπίτι. Ξέρω... Να δω τηλεόραση.
2: Μανώλη, 10 παρατέταρο, το βάλει τελείωσε 12.
0: Ναι.
2: Να άκουγε Στεφανάκη, Αλεξάκη, Μαντινάδες και
0: έτσι,
2: όλοι.
0: Σημασία έχει ήταν... που κάνανε ωραία παρέα και το απόλαυσε ο κόσμος όσοι ήταν στο σπίτι. Και...
2: Το ντουέτο ήταν Στεφανάκης, Αλεξάκης. Έλεγε και ο Λεκάκης, έλεγε και ο Ρασιδάκης, αλλά αυτοί ήταν ανεπανάληπτοι.
0: Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, Ειρήνη.
2: Άκου μια Μαντινάδα που είπε ο Στεφανάκης. Mm-hmm. Και λέει: μ' αρέσει να χαμογελάς, να σε κοιτάζω μόνο. Το γέλιο σου είναι λίγο αντίδοτο στον ερικό μου πόνο.
0: Ωραία.
2: Όπω, κάτσε καλά.
0: Γι' αυτό να δίνω χαμογελάμι και να σκορπίζω με αγάπη και...
2: Το γέλιο σου να την κοιτάζει, λέει, μόνο. Mm-hmm. Το γέλιο σου να αντίδοτο στον δικό μου πόνο.
0: Τέλεια.
2: Φοβερός
0: παρανομαστής. Το καλύτερο φάρμακο.
2: Όλοι ήταν ωραίοι, όλοι, όλοι.
0: Να είναι καλά να κάνουν τέτοιες παρέες και τέτοιες εκπομπές.
2: Και κάναμε τιμή Σένεκεν, ήταν για το Στεφανάκι.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Μανώλη, χάρηκα του
0: θεάτρου. Και εγώ, να είσαι καλά, Ειρήνη, καλό 15 Αύγουστο.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα!
3: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλώς για την Τόνια που συνήθως παίρνει πρώτη, αλλά
3: ελαχάνιασε
0: σήμερα, δεν είχε φάει πρωινό.
3: Με προλάβανε.
0: Μας πήρε ο ύπνος, δεν πειράζει. Όλα
3: λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, Τόνια.
3: Αλλά θα ξεκινήσουμε με ένα δυσάρεστο νέο, δυστυχώς. Mm-hmm. Έφυγε η κυρία Κέτη από τη Μυκλίνη.
0: Α, έφυγε η Κέτη.
3: Ναι. Πέθανε η κυρία Κέτη, πέθανε.
0: Ποιος το είπε στο...
3: Ο Νίκος, ο γιος.
0: Μακαρία της.
3: Μακαρία της.
0: Αγαπημένη ακροάτρια, έπαιρνε πάντα να πει την καλημέρα της, να πει
3: έπαιρνε.
0: Η Κέτη από τη Μυτιλίνη. Αλλά έτσι είναι η ζωή, δυστυχώς. Έχουμε τις απώλειες. Έχουμε...
3: Μάλλον έτσι.
0: Τι να πούμε.
3: Σε αυτόν τον τόπο θα πάμε όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους, στον Ιερά του Φανουράκη, στον Κώστα του Κουδαράκη, στο Χαράμπη του Κουσόνα, σε όλο τον κόσμο. Την αγάπη μου, καλή συνέχεια, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, ευχαριστώ πολύ. Έχασαμε και την Κέτη από τη Μυτιλίνη, αιωνία της η μνήμη. Για πολλά χρόνια, έλεγε την καλημέρα της. Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλώς και τη φίλη μου, τη Νίκη.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά, Νίκη, εσύ? Προσπαθούμε δηλαδή με τις φωτιές και τα υπόλοιπα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η αντίφαση. Δηλαδή, άλλοι καίγεται το σπίτι τους, άλλοι χάνουν τις ζωές τους και την ίδια στιγμή, αν πει σε την ζωή, άλλοι κάνουν τις διακοπές και άλλοι είναι σε γλέντια.
4: Και άλλοι γλεντούν και χαίρονται.
0: Έτσι είναι και η ζωή, βέβαια, γενικά.
4: Δηλαδή, η ζωή.
0: Βλέπεις και σε χωριά ότι μπορεί μια οικογένεια να έχει ένα τεράστιο πρόβλημα και μια άλλη να είναι έτσι αλλιώς. Αλλά ναι.
4: Ήταν, λέει, ψεύτρα η ζωή.
0: Ψεύτρα, συμφωνώ μαζί σου.
4: Λοιπόν, εμείς θα πούμε σήμερα, άμα πω την καλημέρα μου σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου, καλό παράδεισο στην κυρία Τσέτ.
0: Καλό παράδεισο.
4: Για τους 4 ανέμους που κάψαν την Ελλάδα.
0: Ναι.
4: Λίγα λόγια.
0: Να πεις.
4: Μινά λέει στο νότο ο βοριάς να μην τον εμπικάρει. Για θα σηκώσει θύελα και τον ντουνιά θα πάρει. Και λέει ο νότος στο βοριά, πάψε να μην μανίσω. Μα αέρα και με κάψω να τον κόσμο θα τσεντήσω. Μπαίνει στη μέση λέει ο γαρμπής και είπε μη με ξεχνάτε. Γιατί θα κάνω πράγματα που θα με βλαστημάτε. Βγαίνει και ο Ανατολικός και έκανε λέει το μεσίτη. Χρωστάμε να προσέχουμε όλοι μας τον πλανήτη. Έχουμε υποχρέωση τη φύση να αγαπούμε. Φαινόμενα καταστροφές ποτέ μην προκαλούμε. Και τσαμονιάσανε λέει οι τσεροί και φέραν τη γαλήνη και ένα ερωτικό σκοπό το φύσισμά τους δίνει. Ένα αεράκι δροσερό στα φύλλα τη τυβίζει, μοιάζει ζευγάρι ερωτικό που σιγομουρμουρίζει.
0: Ωραία.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Νίκη. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο. Παγώνα στα Βιανουδάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Θέλω να πω καλημέρα καταρχάς στον μπαμ το Βασίλη.
0: Ναι.
5: Στην μάμα την Καλλιόπη. Mm-hmm. Και σε εσάς.
0: Και σε καμιά θεία τίποτα.
5: Όχι, εγώ είμαι από Γερμανία.
0: Α, από Γερμανία, ποια είσαι εσύ?
5: Εγώ είμαι η Δήμητρα.
0: Γεια σου Δήμητρα, εκεί που είσαι, Γερμανία ή Κρήτη είσαι τώρα?
5: Τώρα είμαι Κρήτη.
0: Α, ωραία, πού κάνεις διακοπές?
5: Ξεκινήσαμε από το Ηράκλειο και τώρα πάμε προς Ρέθυμνο.
0: Ωραία, ωραία να περάσετε.
5: Κάνουμε τον γύρο του νησιού.
0: Πολύ ωραία, καλές διακοπές να έχεις.
5: Και σε εσάς, γεια σας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αν δεν ποθάνω σίγουρα, γεια σου Κρήτη με τα ωραία σου. Βουλιάζει από κόσμο. Αν δεν ποθάνω σίγουρα. Καλές διακοπές.

0: Γεια σου Σταύρο, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Κρήτη. Να το φοβάσαι λέει όπου το δεις, το σιγανό ποτάμι και έχει στην άκρα του μυαλού ίντα μπορεί να κάνει. Ωραία, είναι του Θανάση Παθεράκη. Καλημέρα. Καλώς στην Μαρία την Βοτικάκη.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Σήμερα είμαι κι εγώ στενοχωρημένη γιατί πέθανε μια καλή φίλη.
0: Η Κέτη λέει.
1: Η Κέτη από τη Μυτιλίνη.
0: Πάντα σε είχε πρώτη.
1: Ο Θεός να την αναπάσει.
0: Σε είχε πρώτη Μαρία θυμούμε.
1: Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο για το γιο της. Συγχαρητήρια στα παιδιά που προσέχουν άρρωστη τη μανούλα τους. Όπως τα παιδιά μου. Τα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν με αφήνουν ούτε να κλάψω, ούτε μοναχή, ούτε λεπτό.
0: Μπράβο,
1: λοιπόν,
0: μπράβο.
1: Λοιπόν, ο Νίκος, ο γιος της, την είχε 30 χρόνια και την φρόντιζε, ενώ είχε κόρες, δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου οι κόρες.
0: Και ναι, αυτά είναι οικογενειακά, τέλος
1: πάντων. Και να τη θυμάται πάντοτε γιατί την αγαπούσε και δεν την άφησε ποτέ μοναχή. Την έφερε από την Κρήτη στη Μυτιλίνη. Και δεν την άφησε ποτέ ούτε να πεινάσει, ούτε να την πάει στο γυροκομείο. Και να προσέχουν όλα τα παιδιά τους γονείς τους, όπως με προσέχουν και εμένα τα παιδιά μου.
0: Να είσαι καλά για το μήνυμα που δίνεις, Μαρία.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλό περάδισο και πάλι μπράβο Νίκο, μπράβο Νίκο, αξίζεις πολλά λεφτά. Γεια σας.
0: Γεια σου, Μαρία, γεια σου.
1: Μανούλη,
0: έλα.
1: Αν μπορείς βάλε με ένα τραγούδι του Αντώνη του Μαζοκοπάτσι, παραπονιάρικο σκοπό.
0: Ναι, τελειώνει η εκπομπή. Αν προλάβω, ευχαρίστω.
1: Αν προλάβει, ναι.
0: Εντάξει, αλλιώς αύριο. Ευχαριστώ.
1: Ναι, γεια.

Κάθε φορά, λέει, που σε σκεφτώ, ξεφουντωμένη βιόλα, τα καλτερίμια της καρδιάς μου σχομυρίζουν όλα. Το Θανάση Πατεράκη.

Πέρασε η ώρα, δεν έχει άλλο. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Καλά να είμαστε πάλι αύριο πρώτα Θεός να βγούμε στον αέρα. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
7: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
7: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή σκούρου μαύρου χρώματος με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
6: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
9: Ο πλουσιότερος γης είμαι και το πιστεύω.
10: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
9: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
10: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
9: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
10: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Βεράντα Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
9: Εγώ θα κάνω τα...
10: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κρητικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 28920-45582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

στην Κρήτη, στην Κρήτη, καλημέρα από την Κρήτη. Από την Κρήτη μια μεγάλη καλημέρα. Από τον Ερωτόκριτο, ο Γιώργος Λεκάκης μαζί σας και αυτό το μεσημέρι στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα Αύγουστο, ο οποίος μπήκε στραβά. Δεν πάμε καλά. Οι φωτιές αρχίζουν, συνεχίζουν μάλλον να καταπίνουν ανθρώπους. Συγνώμη, άλλους δύο ανθρώπους μετά από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Και ερχόμενος στο σταθμό εδώ άκουσα ότι έφυγε και η κυρία Κέτη, μία καλή φίλη από τη Μυτιλίνη. Χρόνια μας έπαιρνε τηλέφωνο από το Ηράκλειο, μετά μετακόμισε στη Μυτιλίνη. Πολλά χρόνια μας έπαιρνε τηλέφωνο. Άλλες φορές έβγαινε στον αέρα, άλλες όχι. Και άκουσα ότι αποδίμησε προς τον Κύριον, ότι έφυγε για το τελευταίο ταξίδι. Καλό της ταξίδι, αιωνία της η μνήμη. Ήταν λίγο ξαφνικό για μένα τώρα που μου το είπε ο Μανώλης και το άκουσα.

Τι να πω. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της, συλληπιτήρια σε όλους τους γνωστούς και φίλους που την ήξεραν, που μιλούσαν μαζί της. Δεν θα την ξανακούσουμε λοιπόν, οπότε μακαρία της, αιωνία της η μνήμη. Πολύ λυπάμαι για την κυρία Κέτη, μας έπαιρνε τηλέφωνο εδώ και μας έστελνε τις καλημέρες της από την Μυτιλίνη. Ερωτόκριτο Ηράκλειο, ράδιο μεγαλώνησε στο Ρέθυμνο στην παρέα μας, Κρητικόρα μας στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, ράδιο Ποσπερίδη στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Μαζί εδώ και στη χαρά και στη λύπη. Τα τηλέφωνα μας ανοιχτά στη διάθεσή σας, 28 9 20 53 500, το τηλεφωνικό κέντρο, επαναλαμβάνω, 28 9 20 53 500. info@erotokritos.gr για τα mail, Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90, και στο Messenger και στο Facebook. Πάμε με ταξίδια. Όσα ταξίδια με το νου κι αν έχεις καμωμένα. Όσα ταξίδια με το νου κι αν έχω καμωμένα. Να ξεκινήσουμε σήμερα με Γιώργη Παπαδάκη. Καλό ταξίδι. Καλή ακρόαση.

0: έχω καμό.
1: Αρχή και τέλος έχουν, αγάπη μου, εσένα. Παπαδογιώργη στο ξεκίνημα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, Τόνια.
2: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλό να είσαι.
2: Αλλά πώς να είναι, καλή εβδομάδα και ο καλός μήνος με το θάνατο της κυρίας Κέρκυρη.
1: Ποιος ενημέρωσε, Τόνια, η ενημέρωση από πού ήτανε?
2: Η κυρία Γοντικάτη μου το είπε.
1: Κρίμα.
2: Η κυρία Γοντικάτη μου το είπε και μετά πήρε εγώ στο σταθμό και το πατημαντολί βγήκα στην
1: ναι, ναι, ναι, ναι, κρίμα, κρίμα, δεν θα την ξανακούσουμε την κυρία Γέτη, η μακαρία της, ελαφρύ το χώμα.
2: Να πούμε θέμα στην κυρία στο γιο της, τον Νίκο, που την είχε, την πρόσεχε και καλό ταξίδι, καλό παράδοση να έχει εκεί που θα πάει. Καλό μήνα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Τόνια, γεια σου.

0: καλημέρα Ηλία Φανουράκη. Θέλει την καλημέρα του, καλή εβδομάδα σε όλους μας. Και τα συλληπιτήρια για την οικογένεια της κυρίας και της μακαρία της. Ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.
1: Σε τα μάτια, τα μάτια κι αφήσε.
0: Και μας στέλνει και κάτι ωραίο για το λάθος, τα λάθη στη ζωή του ανθρώπου. Σε λίγο θα το διαβάσουμε. Το λάθος, τα λάθη. Αν μπορούμε να τα διορθώσουμε για να μην κάνουμε λάθη. Είναι δυνατόν, θα δούμε. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης, καλό μήνα.
0: Να είστε καλά επίσης.
2: Δημήτρης από Χανιά.
0: Ναι Δημήτρη, σε ακούμε.
2: Σε σένα αφιερώσω, στην κυρία Τόνια, στην κυρία Εύα, στον κύριο Μανώλη, στο Ιράκ, εκεί στο κέντρο. Και την πιτήρια στην κυρία Κεστίνη. Δώσε μας και να περάσουμε μια καλό δίωρο, ένα καλό δίωρο. Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, καλό μήνα, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Από τα όμορφα Χανιά.

0: Και λέει το Μιχαλιού από τη Μεσαρά, είσαι το χθες, το σήμερα, το αύριο, το τώρα. Και εκείνη που θα κρατηθώ, σ' όποια κι αν έρθει μπορά. Καλημέρα, καλημέρα στον αέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
1: Θέλω, θα πάρω μετά, θέλω να με πάρει Τόνια τηλέφωνο τώρα που θέλω να τη ρωτήσω κάτι.
0: Σε άκουσα γιατί σε έβγαλα στον αέρα, οπότε δε, θα τα πούμε και μετά.
1: Ναι.
0: Μανώλης Αλεξάκης, από ζωντανή εμφάνιση όλος ο κόσμος. Πα. Θάλασσα.

0: Μανώλης Αλεξάκης, να πάμε και στα όμορφα Χανιά ξανά και να πάρουμε ευχές για μια όμορφη Δευτέρα. Μια όμορφη Δευτέρα ανατέλει, γεμάτη φως και όνειρα. Σας εύχομαι αληθινά χαμόγελα, ακλόνητη υγεία και απλόχερη αγάπη. Η ευτυχία να φωλιάσει μέσα στις καρδιές σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, καλή Παναγιά σε όλο το ακροατήριο από τη Ρούλα Γκανά Μπούχλη. Καλό μήνα, καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Υγεία και μόνο υγεία. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα με την αγάπη μου. Στον όνομα Μιχάλη Καρογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά. Στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του. Στον καθένα ξεχωριστά με την εκτίμησή μου. Και κρίμα, κρίμα, πολύ λυπάμαι. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια της, καλή ανάπαυση. Και το χαμό της κυρίας και της. Να έχει ανάπαυση η ψυχή της. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Μαρία.
1: Να είσαι καλά κύριε Γιώργο μου. Καλημέρα και του λόγου και την οικογένειά σου. Όλο μας το ακροατήριο. Τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τα δυσεγγονάκια μου και όλη την Κρήτη μας. Όλη μας την όμορφη Νάξο, όλα μας τα νησά τα όμορφα. Και να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας εκεί πάνω στη Μυτιλίνη, στην αγαπημένη μας την κυρία Τσέτη που δεν την ξανακούσαμε. Γιατί δεν τη βλέπαμε την καημένη, αλλά η φωνή και μόνο. Αλλά αυτό έχω πει, ότι αυτό το δέσιμο του ερωτόκριτου δυστυχώς έχουμε κι αυτή. Έχουμε κι αυτά τα επακόλουθα. Από εδώ το πάθαμε όλοι μας. Έταν η ζωή, ένας-ένας αποχαιρετούμε τον άλλο. Να πω καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους αυτούς τους πληγέντες ανθρώπους που πονούνε και βλέπουμε ότι συνεχίζεται το κακό. Να πούμε υπομονή και κουράγιο, ήταν να πούμε άλλο πιο, ξεβραθήκαμε λίγο να λέμε ευχές, να παρακαλούμε την Παναγία. Αλλά δυστυχώς ο καθένας μας πρέπει να σκεφτεί και να έχει την ευθύνη ο καθένας ατομικά στον εαυτό του. Να προσέχει, να είναι προσεκτικός. Αυτό έχω μόνο να πω. Και να πω κύριε Γιώργο ότι παρόλα τα αποκάγουδα και παρόλα τα χάλια που συμβαίνουν, συμβαίνουν και καλά πράγματα. Εχθές το βράδυ ζήσα μια ωραία βραδιά στο Αρκαλοχώρι που χαιρετώ όλους αυτούς τους συλλόγους, τους πολιτιστικούς συλλόγους των χωριών που λαβαίνουν μέρος κάθε χρόνο και κάνουν την παράδοση αυτή την όμορφη της Κρήτη μας με τα φαϊτά, με τα αναπαλαιώματα που ήταν να σου πω, είχαν χαρά.
0: Πόσα χρόνια συμμετέχεις τώρα σε αυτή την εκδήλωση?
1: 12η χρονιά ο φέτος.
0: 12 χρόνια.
1: 12 χρόνια πάω κάθε χρόνο. Τα πρώτα χρόνια, την πρώτη χρονιά που ήταν στο Ηράκλειο, που είχαν πάρει τότε το πρώτο βραβείο με ένα μαγείρεμα που έκαμε τότε η κόρη μου η Ευθαλία, Χύμνα και εγώ μαζί, τσίπα δηλαδή την ταχλαψίση, ετηγανίσαμε τότε τις τηγανιστές ελιές.
0: Ο καθένας δηλαδή συμμετέχουν,
1: ναι,
0: ετοιμάζει για κάτι παραδοσιακό.
1: Ναι, όποιος συμμετέχει ετοιμάζει κάτι παραδοσιακό.
0: Και μετά διατίθεται στον κόσμο αυτό.
1: Μπράβο, διατίθεται στον κόσμο, κερνούνται ο κόσμο, χαιρετώ και το σύντεκνο στο Ραφτάκι με το επιτελείο του συλλόγου των Αμυρών που ήταν και αυτό σε τσιά.
0: Εκεί
1: είχαν και αυτοί μαγειρέψει, ήρθαν και μέδανε, τσίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Και όλους τις συλλόγους που αναπαλαιώσανε κάποια έθιμα παλιά.
0: Αυτό που έγινε ακριβώς στο
1: Αρκαλοχώρι, στο εκκλησιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου έγινε. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο και σε άλλο χωριό.
0: Σε άλλο μέρος.
1: Ναι, σε άλλο μέρος. Αλλά αξίζει τον κόπο, συμμετοχή βέβαια χιλιάδων κόσμου. Και αυτό που μου έδωσε την εντύπωση και τη μεγάλη χαρά, τα κοπέλια, τα παιδιά, τα νέα που ήρθανε να δουν αυτά τα αναβιώματα τα παλιά.
0: Οι συνεχιστές είναι αυτοί.
1: Εξετρελαθήκαν. Ωραία. Να θωρούνε το βολόθυρο, να θωρούνε το αλόνι, να θωρούνε το τρίγος, από πράγματα τα κοπέλια δεν τα έχουν ζήσει.
0: Και του χρόνου να είστε καλά, και να ξανασυμμετέχετε.
1: Είναι
0: και να...
1: ωραία λοιπόν, ο ερωτόκριτό μας πανταχού γρυκάται. Χαιρετούμε όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε και ψάρια να μου πει ένα γεια από μερικούδες στον ερωτόκριτο. Σας χαιρετώ λοιπόν όλους από πανταχού. Και να είστε όλοι καλά και να κάνετε παιδί μου όμορφα πράγματα όλοι, όπως σας το έλεγα ενώ πολύ. Και όλους τους συλλόγους που αναπαλαιώσανε κάποια έθιμα παλιά.
0: Αυτό που έγινε ακριβώς στο
1: Αρκαλοχώρι, στο εκκλησιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου έγινε. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο και σε άλλο χωριό.
0: Σε άλλο μέρος.
1: Ναι, σε άλλο μέρος. Αλλά αξίζει τον κόπο, συμμετοχή βέβαια χιλιάδων κόσμου. Και αυτό που μου έδωσε την εντύπωση και τη μεγάλη χαρά, τα κοπέλια, τα παιδιά, τα νέα που ήρθανε να δουν αυτά τα μαδιώματα τα παλιά.
0: Οι συνεχιστές είναι αυτοί.
1: Εξετρελαθήκαν. Ωραία. Να θωρούν το βολόθυρο, να θωρούν το αλόνι, να θωρούν το τρίγος, από πράγματα τα κοπέλια δεν τα έχουν ζήσει.
0: Και του χρόνου να είστε καλά, και να ξανασυμμετέχετε.
1: Είναι
0: και να...
1: ωραία λοιπόν, ο ερωτόκριτό μας πανταχού γρικάτε, χαιρετούμε όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε και ο ψάρας να μου πει ένα γεια από μερικούδες στον ερωτόκριτο. Σας χαιρετώ λοιπόν όλους από πανταχού και να είστε όλοι καλά και να κάνετε παιδί μου όμορφα πράγματα.

0: πράγματα τα κοπέλια δεν τα έχουν ζήσει.
1: Και του χρόνου να είστε καλά, και να ξανασυμμετέχετε.
0: Είναι
1: και να...
0: ωραία λοιπόν, ο ερωτόκριτό μας πανταχού γρικάτε. Χαιρετούμε όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε και ο Ψάρας να μου πει ένα γεια από μερικούδες στον ερωτόκριτο. Σας χαιρετώ λοιπόν όλους από πανταχού. Και να είστε όλοι καλά και να κάνετε παιδί μου όμορφα πράγματα όλοι, όπως σας το έλεγα ενός μπουρντων στον πάγκο μου. Να κάνετε παιδί μου όμορφα πράγματα, να μορφαίνετε τη ζωή και να μην είστε βάρος αυτής της γης που πατούμε. Και να μην την κάβγουμε και να μην την ποδοπατούμε. Να τη σεβόμαστε, γιατί και εγώ 80 χρόνια αυτό προσπαθώ. Τη σέβομαι και την αγαπώ τη γη από με γέννηση. Αυτό κάνω κύριε Γιώργο, το μοιράζομαι μαζί σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλο αυτό το όμορφο έργο που κάνετε και εσείς.
1: Και του χρόνου
0: καλά.
1: Λοιπόν να ξαναγίνει όλο αυτή η εκδήλωση.
0: Να κάνουμε τέτοια όμορφα
1: καλά να ξανασυμμετέχετε.
0: Να κάνουμε τέτοια όμορφα πράγματα, να μορφαίνουμε την Κρήτη, να δίδουμε κάτι όμορφο, να χαίρεται ο κόσμος. Να μην δίδουμε μόνο τις κακές εικόνες. Την αγάπη μου σε όλους.
1: Και από εμάς την αγάπη μας καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Ο φουτογιάς εμί μου. Εγώ έχω δυνατά φτερά κι όσο κι αμέ χτυπούνε.
1: Πάμε να πιάσουμε μύρο με Γιώργο Αλεξαντωνάκη, ζωντανή ηχογράφηση, ζωντανό πρόγραμμα. Εγώ έχω δυνατά φτερά.
2: Δε με τρομοκρατούνε.
1: Κι όσο για με χτυπούνε, μπόρεσα κατάπαυστα, δε με τρομοκρατούνε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χανιά, 33 Λίμνος, Καβάλα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 36 Αθήνα, Άρτα, Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα.

0: και στο σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπωλείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-022725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Πώς ταιριάζουν τα ρόδα με τα κρύλα.
7: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
1: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
8: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη δυο μας έμα.
1: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
9: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
1: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. Πέμπτη 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
2: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
2: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Επιστροφή, δεύτερο ημίωρο. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Με Μιχάλη Αλεφαντινό επιστρέφουμε.
1: Αχ, αχ, ακριβό χαιρετίσματα και ακριβό χαιρετώσε.
0: Τραγουδά Κώστα Μουντάκη για τα 100 χρόνια, για... από την εκδήλωση για τα 100 χρόνια Κώστας Μουντάκης.

0: πως έδινα δε ψώσε.
1: Καλημέρα στην Αθήνα, στην κυρία Θανασία που στέλνει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρίας Χέτης. Είναι δύσκολο να το πιστέψουμε, από τη μια στιγμή στην άλλη να φεύγουν οι άνθρωποι. Την Παρασκευή την ακούσαμε να μας στέλνει καλημέρες και σήμερα ακούσαμε το χαμό της. Καλό της ταξίδι εύχεται. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της από την κυρία Θανασία από την Αθήνα. Και σε όλη την παρέα εύχεται καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.

0: να σου ρωζώ.
1: Ακρίβο χαιρετίσματα και ακρίβο χαιρετώ σε Αλεφαντινός. Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη, καλημέρα εύχεται σε όλους. Συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρίας Σχέτης στη Μυτιλίνη. Και στέλνει δύο ματινάδες εμπνευσμένος από τις ματινάδες που άκουσε πριν από λίγο για τον Αετό. Και λέει μες στις φουρτούνες της ζωής πληγώθηκες καρδιά μου, όμως δεν ελιγίσανε τα δυνατά φτερά μου. Και ήθελα να ήμουν αετός να πλώνω τα φτερά μου και στην ψηλότερη κορφή να χτίζω τη φωλιά μου. Το Γιώργο το Φουστάνη, την καλημέρα του και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Και να βγούμε στον αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα φίλε Γιώργη, με καλό μαντάτο πάει σήμερα.
1: Μα είδες.
2: Εγώ
1: έμεινα
2: πέρα...
1: κι εγώ, έμεινα κι εγώ, το άκουσα να πούμε.
2: Κι εγώ έμεινα εχθές. Εχθές άκουγα τον Κωστάκη το μεσημέρι. Mm-hmm. Και μια κοπανιά βγαίνει, μια Κροάτια, μια... Και είπε, λέει, χάσαμε την κυρία και έτσι τα συλληπιτήρια. Μα είναι μρε δυνατό, όπως είπες τώρα. Την Παρασκευή πολύ...
1: Ναι, την Παρασκευή πήρε τηλέφωνο.
2: Ωραία, και μίλησε ωραία και καλημέρισε τον κόσμο, όλους μας.
1: Τελευταία φορά, γιατί δυστυχώς.
2: Είναι, ο άνθρωπος δεν είναι πράγμα.
1: Αυτό είναι, κανείς δεν ξέρει τι το ξημερώνει. Το επόμενο λεπτό δεν ξέρει τι ακριβώς μπορεί να γίνει.
2: Αυτό κάθομαι Γιώργη και κάθε μέρα γράφω ημερολόγιο. Τι κάνω, πού πάω και λέω δόξα σε ο Θεός που εξημερωθήκαμε ζωή και σήμερα.
1: Μπορείς δηλαδή να ανατρέξεις πέρυσι τέτοια μέρα, τι ακριβώς είχες κάνει.
2: Ναι, Παναγία, Παναγία.
1: Καλό είναι αυτό το ημερολόγιο που κρατάς.
2: Ναι, το γράφω για να σου πω μέχρι που θα πάω στους γιατρούς, θα πάρω τα φάρμακα. Και δεν θυμάται η γυναίκα μου, για πέν πότε είχαμε ραντεβού, πήγαμε στο γιατρό πριν 4 μήνες και το βρίσκω. Τα πάντα γράφω μέσα. Στην εκκλησία που πάω, στις φίλους μου, σε μνημόσυνα, σε κηδείες, τα πάντα. Εγώ πέμποντας θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια, στα κοπέλια της, στη Μυτιλίνη και στο γαμπρόζι που έχει έναν καλό γαμπρό. Και τι να πούμε, ζωή σε εμάς και να ρικούμε πιο ευχάριστα. Ο Αύγουστος μπήκε λίγο έτσι να μας ενταρακουνήσει και όχι μόνο για πώς οι ανθρώποι έχουν καεί, να προσέξουν μια άλλη οι ανθρώποι, γιατί είναι ανθρώπου χέρα που κάνει αυτά όλες τις ζημίες. Να μην γέγονται, καήκανε. Έχω δει στα Facebook, φίλε Γιώργη, εκτός από τους ανθρώπους, να δεις ζώα, να δεις πρόβατα, να δεις αγελάδες, να δεις, τι να σας πω.
1: Έχουν χάσει δηλαδή, περιουσίες τους.
2: Περιουσίες,
1: τα σπίτια
2: ελιές,
1: τους.
2: Ελιές που ήταν φορτωμένες και δεν βγάλουν σταλιά λάδι, τι να πει κανείς. Λοιπόν, ζωή σε όλο τον κόσμο να έχουμε και να προσέχει ο κόσμος μια ολιά και όλοι μας. Να
1: καλημέρα.
2: Σε καλά και
1: καλημέρα,
2: εσύ.
1: Καλημέρα Χαραλάμπη, να σε καλά.
2: Καλημέρα φίλε Γιώργη, άντε γεια.
1: Καλημέρα να στείλουμε στον Κωστή το Φρογάκι. Μας στέλνει την καλημέρα του και μας ενημερώνει για αύριο το βράδυ 8 η ώρα έχουμε συνέλευση, γενική συνέλευση στο Ηράκλειο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου αποφάσισε λοιπόν αύριο έκτακτη γενική συνέλευση και απευθύνεται σε όλη την κοινωνία της Κρήτης και ιδιαίτερα του νομού Ηρακλείου. Τα θέματα αφορούν, όπως αναφέρει, εκτός από τον πρωτογενή τομέα, όλους τους ιδιοκτήτες γης της Κρήτης λόγω δέσμευσης από τον κρατικό μηχανισμό δασαρχείου κτηματολογίου. Απαιτούμε, συνεχίζει, από τους βουλευτές μας, την περιφέρειά μας και τους τοπικούς φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν με βαρύτητα. Σας περιμένουμε όλους, η γη της Κρήτης ανήκει στους κρητικούς. Γενική συνέλευση έκτακτη για τα δίκαια αιτήματα όλου του πρωτογενή τομέα. 4 Αυγούστου, αύριο το βράδυ, ώρα 8. Όπως είπα, στην Ένωση στο Ηράκλειο. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα κύριε Γιώργο και από τη Βιάνο.
1: Καλημέρα και σε εσάς κυρία Κατερίνα.
0: Καλημερίζω όλη την παρέα μας. Εύχομαι μια καλή εβδομάδα σε όλους. Ένα καλό 15 Αύγουστο. Η χάρη της Παναγίας να βοηθήσει να διώξει το κακό που συμβαίνει στον κόσμο, όλα τα κακά. Έχω στενοχωρηθεί με την κυρία Κέτη πάρα πολύ, γιατί είχαμε τηλεφωνικό δεσμό πολύ συχνά και πάντα ήταν αισιόδοξη, πάντα μου έλεγε είμαι καλά, είμαι καλά, έχω τον Νίκο μου, με προσέχει, δεν μου λείπει τίποτα. Και τώρα ξαφνικά αυτό μας έχει στοιχίζει πάρα πολύ, γιατί ένας ένας που χάνεται από την εκπομπή είναι λυπηρό. Είναι δικοί μας ανθρώποι, τι νιώθω με όλους, και αν δεν γνωριζόμαστε και από κοντά δεν πάμε να είμαστε δεμένοι. Να τι να πω, συλληπιτήρια στον κύριο Νίκο το Γιώργη ιδιαίτερα που την επρόσχεσε, σε χέρια σε όλη της την οικογένεια. Καλό παράδεισο να είναι ελαφρύ το χώμα που θα της σκεπάσει. Και θα πω και παράλληλα για τα παιδιά αυτά που χάθηκαν πράγματι άδικα πάλι στις φωτιές, τα επιλότο, τα παιδιά που χάθηκαν πάλι χθες.
1: Με την πτώση του ελικοπτέρου.
0: Τι να πω κύριε Γιώργο, αυτά
1: τραγικό, τα, τραγική
0: τα τραγικά πράγματα, ναι. Τραγικούς θανάτους, τραγικές ειδήσεις στις οικογένειές τους. Γι' αυτό έγραψα εδώ λίγα
1: και
0: λίγα λόγια.
1: Να το παρακολουθούμε ζωντανά. Τη στιγμή της σύγκρουσης των ελικοπτέρων.
0: Όχι. Χθες όσο το θέλω να έκλαιγα συνέχεια, δεν μπορώ να σταματήσω τα δάκρυά μου, γιατί πρέπει να μπαίνουμε στη θέση των μανάδων αυτών. Λοιπόν, γι' αυτό έγραψα λίγα λόγια και λέω με τη φωνή τρεμάμενη και μάτια δακρυσμένα, τα χέρια δυσκολεύονται να πιάσουν την πένα. Πέντε κορμιά παράδικα εμπήκανε στο χώμα, που πάλευαν μες στις φωτιές το ειδικό του σώμα, να σώσουνε τα σπίτια μας από τις φλόγες. Προσπαθούσαν, στο κίνδυνο βρισκότανε, όμως δεν σταματούσαν. Όμως αυτή τη διαδρομή ήρθενε το μοιραίο και δεν ολοκληρώθηκε το ειδικό τους χρέος. Σπίτια εκλειδωθήκανε, ντυθήκανε στα μαύρα, γιατί χαθήκαν τα παιδιά μες στη φωτιά στη λαύρα. Θεέ μου, και δώσε δύναμη στις οικογένειές τους για να αντιμετωπίσουν τον πόνο και τις πληγές τους. Θερμά συλληπιτήρια στα σπίτια τα δικά τους, σε όλες τις οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους. Συλληπιτήρια λοιπόν σε οικογένειες αυτές. Είναι ακόμα πιο τραγικό αυτό, γιατί εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι, έτσι αλλιώς είναι ο προορισμός μας τώρα, να φεύγουμε σιγά σιγά από τη ζωή, να μένει ο νέος κόσμος, και όμως περισσότερα είναι στους νέους ανθρώπους τα ατυχήματα αυτά παρά σε εμάς τους μεγάλους. Λοιπόν, και πάλι συλληπιτήρια κύριε Γιώργο σε όλα τα παιδιά που χαθήκαν, σε όλο τον κόσμο. Μια καλή συνέχεια εύχομαι στην εκπομπή και μια καλή εβδομάδα, ένα καλό μήνα.
1: Και η Παναγία που σε λίγες μέρες γιορτάζει,
0: της Παναγίας,
1: να σταματήσει εδώ το κακό.
0: Να μας βοηθήσει για το καλύτερο, αν και δεν το προσπαθούμε κύριε Γιώργο. Εμείς είμαστε οι φταίχτες για όλα. Τα ανθρώπινα για χέρια τα κάνουν όλα. Οι παλιοί άνθρωποι ήταν προσεκτικοί. Εμείς μαγειρεύαμε στα χωράφια και φερίζαμε, κυλωνεύαμε και μαγειρεύαμε στα χωράφια, στις δαιμονιές δίπλα, στα ξερονόμια. Και δεν υπήρχε πυροσβεστική και δεν υπήρχε τίποτα. Γιατί δεν γινόταν αυτά?
1: Ναι, και τώρα χτυπάς μια πέτρα και παίρνει φωτιά.
0: Ναι, και έβλεπες τη φύση, ας πούμε, και την καμάρωνε. Και τώρα κάνουμε αυτά που κάνουμε. Τι να πούμε, δεν ξέρω τι να πούμε. Ο Θεός να δώσει το καλύτερο. Καλή συνέχεια, κύριε Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γι' αυτό λοιπόν από μέσα μας βγαίνει μια κραυγή, μια δυνατή κραυγή, σε στίχους Βέρα Σουλτά του Ξυλούρη, καινούριο τραγούδι. Μόλις κυκλοφόρησε. Η κραυγή. Στίχη Βέρα Σουλτά του Ξυλούρη, ερμηνεύει ο Αχιλλέας Δραμουντάνης.

0: Καινούριο τραγούδι μόλις κυκλοφόρησε, Αχιλλέας Δραμουντάνης, Κραυγή.
1: Σέρνω κραυγή και δέχρυκα άνθρωπος τη φωνή μου.
0: Σέρνω κραυγή και δέχρυκα άνθρωπος τη φωνή μου.
1: Άνθρωπος τη φωνή μου.
0: Δραμουντάνης.

0: ζωή μου.
1: Έφυγες και ρημάξανε τα πάντα στη ζωή μου. 28-9-20-53-500 μέχρι τη μία μαζί. Καλημέρα στην Άξο Νίκο Στρανουδάκης. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Καλημερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή, καλό μήνα και καλή εβδομάδα με υγεία. Και τους ερετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη από την Άξο. Και από την Άξο πάμε Ηράκλειο. Καλημέρα Βάρμπα Λέξη Κοκαράκη. Χαρούμενη εβδομάδα εύχεται με την καλημέρα του και ζεστό καφεδάκι. Πάμε καινούριο τραγούδι ξανά. Σε στίχους Στεφανό Μιχάλη από τον Πεύχο της Βιέννου. Θέση στο μαξελάρι. Καινούριο τραγούδι, καλό τάξιδο και αυτό, Μανώλης Κατσαμάς. Να το στείλουμε με την καλημέρα μας στην Αθήνα, στον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο. Μας καλημερίζει. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, κύριος Κωνσταντίνος, λέει στου έρωτα.
0: Στην άκρη.
1: Τη φωλιά θέλω να κελαϊδίσω. Έτσι που μου τα έφερες, ζήσει και ανακατοικήσω. Κατσαμάς.

0: Θα το διακόψουμε λίγο και να βγούμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Κατσικανδαράκη, καλημέρα στην Αθήνα.
1: Τι να πούμε τώρα, όλο δυσάρεστα είναι.
0: Μα είδες.
1: Δυστυχώς. Εύχομαι σε όλους που χάσανε τη ζωή τους, συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και λέω για τους ρεθεμιώτες τους δύο, πάρε την Παναγία μου, τη δυο στην αγκαλιά σου, να τη κρατάς σαν να ήταν τα ίδια τα παιδιά σου.
0: Αιωνία του συμνήμη ολωνών.
1: Τι να κάνουμε,
0: πολύ κρίμα,
1: τι να
0: πολύ
1: κάνουμε.
0: Κρίμα. Μαυρίζει η καρδιά μας κάθε μέρα με αυτά που βλέπουμε και αυτά που ακούμε.
1: Μπράβο, μπράβο Γιώργο. Να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Καλημέρα στο Βαλσαμόνερο, μας στέλνει η Παγώνα στα Βιανουδάκη. Καλημέρα Παγώνα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλημέρα κυρία Ελένη Σταματάκη, με πολύ αγάπη για όλο τον κόσμο. Σας χαιρετά.
2: Κοιμούμαι κι αν ημένω τι το όνειρο να τη φέρει.
0: Κατσαμάς. Καινούριο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Έλα Γιώργο.
0: Κύριε Μιχάλη.
3: Λοιπόν, να μιλήσω ή όχι?
0: Δεν σε ακούμε καθαρά.
3: Λοιπόν, χαιρετώ όλο τον κόσμο, στέλνω τα συλληπιτήριά μου για αυτούς που χάσανε τα παιδιά τον, την κυρία Ελένη που έχασε τα αυτό, τα συλληπιτήριά μου και ο Θεός για την αναπάψει, και ο καθένας κύριε Γιώργο παρουσιάζεται παρουσιάζει τον εαυτό του μόνος του, τι είναι και τι δεν είναι. Συμφωνάς τα λόγια μου?
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
3: Λοιπόν, χαιρετώ την Τόνια, όλες οι Τόνιες, όλες οι Μαρίες, την Παγώνα, όλους αυτού που έχουν εδώ και παίρνουν τηλέφωνο, όλους σας αγαπώ και σας εκτιμώ. Δεν μπορώ να μιλήσω τόσο γιατί είμαι στενοχωρεμένος πάρα πολύ.
0: Συγκλονισμένος όπως όλοι μας. Σε ευχαριστώ κύριε Μιχάλη. Την Τετάρτη με το καλό να ξαναπούμε.
3: Κάποτε Γιώργο μου, με ένα λόγο τιμής έπαιρνες ολόκληρο μετόχη. Πάρτο και τώρα.
0: Τώρα και με τα συμβόλαια, και τα συμβόλαια χαλούνε.
3: Και βέβαια. Λοιπόν, να χαρείς την οικογένειά σου, να τη δεις όπως επιθυμείς, και εσύ και ο Μανώλης και όλοι που παίρνουν ρετόκριτο να έχουν την υγεία του. Θα πάρω και τη φιλιότσα μου τηλέφωνο, την εκαλημερίζω, και το Κατσικαδράκι, το Σπύρο, το Νατό, τριανταφυλάκι.
0: Ναι, ναι. Όλοι να είναι
3: καλά. Όλους τους χαιρετάω και τους αγαπάω. Και να μου βάλεις ένα τραγούδι όποιο θέλει να το αφιερώσουμε.
0: Εντάξει, έγινε.
3: Ευχαριστώ Γιώργο μου, να είσαι καλά και να χαρείς την οικογένεια.
0: Και με τον κύριο Μιχάλη φτάσαμε η ώρα 12.
2: Πριν σου κρατήσει σκέψη μου θέση.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μένεται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική με τις φλόγες να έχουν περάσει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ενώ δίνεται μάχη στον Άγιο Νεκτάριο και τα Μέγαρα. Η συνολική καμένη έκταση σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται μέχρι στιγμής σε περισσότερα από 111.000 στρέμματα, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για σπίτια που κάηκαν, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων εν ώψη των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του επιδόματος Νοεμβρίου σε 13η Εθνική Σύνταξη και τη διεύρυνση των δικαιούχων με χαλάρωση των ηλικιακών κριτηρίων. Σόι βρέθηκαν οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες του ακυβέρνητου ιστιοπλοϊκού στη Σύμη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν μετά την απόφασή του να αναβάλει προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά της χώρας.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
5: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
4: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας, να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
5: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
4: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
5: Κάνε με κύρα καπρόμα.
4: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Supermarket Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Έσεξ απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό Γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Μπέιμπιλίνο οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
8: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
15: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
14: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
15: Σαπατήτες φουνοκορβές.
14: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
15: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
14: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 44 98 19.
15: Τα πάστα γίνεις μοναχή.
14: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
16: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Πάμε με ρυθμό, πάμε με χορό, πάμε με τον Ερθιανό. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Δύο ώρες μαζί, 11 με μία ζωντανά στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Έλα τα στερούσια.

0: από την Κρήτη με αγάπη. Και βγαίνουμε στον αέρα αν το επιθυμείτε, 28 9 20 53 500. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Νίκη.
1: Τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, είμαστε μουδιασμένοι.
1: Όπως όλοι μας.
0: Τα χτυπήματα έρχονται απανωτά.
1: Αυτή η φωνητσή πυρκαγιά πάλι κατάστρεψε σπίτια και περιουσίες. Αλλά μακάρι να ήταν μόνο οι περιουσίες και να μην χαθούν τόσα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τα συλληπιτήρια σε αυτές τις μάνες και θα τους αφιερώσω τρεις μαντινάδες, τείχους, όπως θες,
0: ναι,
1: τις πες. Και λέω, αναστενάζω, λέει, και αντυχείω στεναγμό στο σπίτι. Και λένε η τύχη ο Ζήσταλου, Θεέ μου την τατσιλίπη. Και αναστενάζω και χτυπά βαριά η καρδιά στο πέτι. Έτσι που αντυχεί η βροντή του φαρατζού το δέτη. Και πονώ και νιώθω στην καρδιά να χειριζώσω πόνος. Και λίγο στεύει τους παλμούς που καθορίζει ο χρόνος. Καλή δύναμη της εύχομαι και καλό κουράγιο.
0: Και μη χειρότερα, Νίκη. Ευχόμαστε καλύτερες μέρες.
1: Άνι.
0: Για όλους.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για όλους και για την Ελλάδα μας. Πάμε να δούμε τι λέει για το λάθος ο Ηλίας ο Φανουράκης. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ο άνθρωπος κάνει τα πάντα να χάσει την υγεία του και μετά δίνει ό,τι έχει και δεν έχει να τη βρει. Ενώ ξέρει ότι τότε είναι αργά. Το λάθος του ανθρώπου είναι που χάνει την υγεία του για να κάνει λεφτά και περιουσίες. Κυνηγά το χρήμα μέρα νύχτα, ξενύχτια, άγχος, καφέδες, η πλάτη λίγησε, η καρδιά κουράστηκε, μα αυτός έλεγε μετά. Μετά θα ξεκουραστώ. Και όταν πια τα έχει όλα και κοιτάζει γύρω του, βλέπει το σώμα ραγισμένο και δίνει τα πάντα πίσω να πάρει την υγεία του, μα είναι πλέον αργά. Τρέχει σε γιατρού, σε νοσοκομεία, μετράει χάπια, αντί για κέρδη. Και καταλαβαίνει αργά πως ο πιο φτωχός πλούσιος είναι αυτός που έχει λεφτά, μα όχι ζωή. Τι να τα κάνεις τα λεφτά αν δεν έχεις πόδια να περπατήσεις? Τι να τα κάνεις τα σπίτια αν δεν έχεις ανάσα να τα χαρείς? Τι να τα κάνεις όλα αν η ψυχή σου είναι άρρωστη? Έτρεχε για το χρήμα και ξέχασε την πνοή. Τώρα δίνει ό,τι έχει για μια μέρα υγιή. Μη θυσιάζεις το κορμί σου για χρυσάφι και για γη, γιατί όλα τα λεφτά μια ανάσα δεν πληρώνουνε. Η υγεία είναι θησαυρός που δεν μπαίνει σε θηρίδα. Όποιος την πουλά για λεφτά μετά κλαίει και ζητά. Μάζευε λεφτά μια ζωή και έχασε τα χρόνια. Τώρα δίνει το χρυσό για πίσω τα νιάτα. Το πιο ακριβό στον κόσμο, δεν το γράφει η τράπεζα, είναι η υγεία, αδερφέ. Όλα τα άλλα είναι ψέματα. Ηλίας Φανουράκης. Και ζήσε το τώρα γιατί το αύριο μπορεί να μην έρθει. Στην κυρία Κέτη, μια χαρά την ακούσαμε την Παρασκευή και σήμερα ακούσαμε τα θλιβερά μαντάτα. Αυτό να μην κάνουμε προγραμματισμούς μετά από μήνες ή μετά από καιρούς, τι θα κάνουμε, τι θα δείξουμε. Να προσέχουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας, να αγαπούμε και να είμαστε καλά, γιατί όλα είναι ρευστά. Και λέει η κυρία Ιουλία, μοιάζει η ζωή μου θάλασσα που έπιασε μελτέμι κι εγώ με βάρκα στο γυαλό, στο κύμα αποτρέμει. Έρχεται ένα μήνυμα από την Βαρκελόνη. Όπως κάθε φορά μας ακούνε από εκεί, Μόντσε Μαρτίνεθ από Βαρκελόνη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή συνέχεια από τη Βαρκελόνη. Καλή συνέχεια και από μας από την Κρήτη.
2: Έλα κάνε.
0: Πάμε να μετασχηματίσουμε τον πόνο σε χαρά.
2: Χαρά. Κάνε το πόνο μου χαρά.
0: Πώς? Με ένα δικό σου βλέμμα όλα μπορούν να αλλάξουν. Κάνε τον πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα.

καλώσει το φίλο μας τον Γιάννη τον Μπρόκο. Ξεκουράζεται ο Μπρόκος για να κάνει εκπομπές το χειμώνα. Σιγά σιγά να επιστρέφουμε, Γιάννη. Όλο τον κόσμο λέει ο Γιάννης αγαπώ. Και εμείς αγαπούμε, Γιάννη. Καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο. Τα χαιρετίσματά μου σε εσάς και σε όλο το ακροατήριο από τον Γιάννη τον Μπρόκο. Και λέει, όλο τον κόσμο αγαπώ, τσιπονεμένους όμως τσέχω μέσα στη σκέψη μου που τσιχτυπά ο πόνος. Γιάννης Μπρόκος. Να σε καλά φίλε μου. Κακουδάκης, Πετσάκης, Γιάννης Κακλής.

Καλημέρα μας στέλνει και ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης. Είναι μαζί μας όπως πάντα και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα σε εσένα Γιώργη και στην παρέα σου. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Όλα καλά να είναι.

0: Παρακαλώ.
1: Χαιρετώ με αγάπη.
0: Ρε, καλώς το ναι.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Όλα καλά να είναι. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό 15 Αύγουστο.
1: Συλλέμε με την ευχή μας, αλλά νομίζω και ο Θεός μας βαρέθηκε και
0: να μας βοηθήσει τώρα η Παναγία που έρχεται η γιορτή τους να σταματήσουν όλα και να φέρει.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Να επουλώσει τις πληγές.
1: Μακάρι, μακάρι. Γιατί αυτά που γίνονται αλήθεια είναι. Αναστατώνει ο κόσμος, αναστατώνεται. Γιατί σου είπα. Και τις ευχές που δίνουμε δεν θα ακούει ο Θεός.
0: Είναι απίστευτο αυτό που βλέπουν τα μάτια μας. Δηλαδή χθες η σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα ήταν σαν να βλέπαμε ταινία.
1: Αέρας, ελεύθερος, ελεύθερα τα πάντα και να τρακάμε στον αέρα.
0: Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα.
1: Ούτε εγώ και εγώ, δεν μπορώ. Τι άλλα νέα, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, υπομονή, ακούσαμε και τα δεστέρα στα νέα, χάσαμε την ακροάτριά μας την κυρία Κέτη.
1: Ναι, το έμαθα ο Θεός.
0: Καλό παράδεισο να έχει, μακαρία
1: της. Καλό παράδεισο. Δεν ξέρω μετά, ούτε το μία ώρα μετά δεν ξέρω με τι θα συμβεί. Ούτε το μία ώρα και μετά. Χαιρετώ όλο τον κόσμο, όλους μας κάνει παρέα. Και Σωμαροστελή και Χαραλάμπη και Καλογεράκη. Και όλους. Και σε εσάς. Και άντε, εγώ πάντως θα περιμένω να περάσει και
0: σε όλα τα όμορφα Χανιά με την καλημέρα μας.
1: Αμή.
0: Γεια σου κύριε Σπύρο.
1: Να είστε καλά, γεια.
2: Μα μη μου πεις για χωρισμό, αμάν για χωρισμό.
0: Κύριος Σπύρος Τριανταφυλάκης ήταν από τη Σούδα. Και να πάρουμε ξανά καλημέρες από την Άξο. Αυτή τη φορά το μήνυμα ήρθε από τον Δημήτρη και τη Βούλα. Την Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα σε όλους και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό 15 Αύγουστο Δημήτρη και Βούλα και στον Νίκο.
2: Για χωρισμό, γιατί δεν θα τ' αντέξω, γιατί δεν θα τ' αντέξω.
0: Πρέπει να πάρουμε δύναμη, αλλά πώς θα τη βρούμε.
2: Στον άνθρωπο τη δίνουνε οι θείοι.
0: Α, γεια σου, τη δύναμη.

0: στο κατήλι.
1: Όσα το λάδι που βαστάει, φλόγα στο κατήλι. Τη δύναμη στον άνθρωπο τη δίνουν οι φίλοι. Καλώς το φίλο μας τον Αντώνη τον Κουκλινό.
0: Φίλε, ευχαριστώ οι φίλοι δεν χρωστούνε.
1: Γιατί?
0: Δεν λένε οι φίλοι ευχαριστώ οι φίλοι.
1: Γιατί στα πάρε δώσε τους δευτέρια δεν κρατούνε, Κουκλινέ. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή εβδομάδα και καλό μήνα με υγεία σε όλο τον κόσμο, λέει ο Κουκλινός.
0: Στα πάρε και στα δώσε.
1: Να βοηθήσει η Παναγία να σταματήσει το κακό με τις πυρκαγιές και να δώσει κουράγιο στις οικογένειες που θρηνούν τους ανθρώπους που χάθηκαν στο καθήκον. Μας στέλνει ζεστό καφεδάκι. Καλή εβδομάδα, καλό δεκαπεντάρι, Αντώνη. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ειρήνη.
2: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό 15 Αύγουστο. Πόσο καλά μπορούν να είναι με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Φωτιές, θανάτες, νέα παιδιά, ηγέτη.
1: Ναι, το ένα χτύπημα μετά το άλλο.
2: Παναγία μου σου Χριστέ μου, δάντε το κακό που μας έχει βρει.
1: Δυστυχώς.
2: Ο Θεός να βάλει το χέρι του, δηλαδή θα πήγαν τόσοι ανθρώποι με τα ελικόπτερα να τα κάνουνε μοναχά το. Κύριε Λέιστο.
1: Αυτό που είπα προηγουμένως, σαν να έβλεπα ταινία, δεν είναι.
2: Και εγώ το ίδιο Γιώργο, το βλέπα, το ξανάβλεπα.
1: Δεν πίστευα στα μάτια μου, ούτε το πιστεύω ακόμα αυτό που έχει συμβεί.
2: Ούτε κι εγώ, να κάτσει απάνω σ' άλλο, να πάρει φωτιά, να πέσει.
1: Επαγγελματίες πιλότοι, επαγγελματίες.
2: Ναι Παναγία, εντάξει μωρέ, δεν το θέλανε νομίζω. Να το κάνανε επίτηδες, όχι δεν νομίζω.
1: Εννοείται, σιγά μην το κάνανε επίτηδες.
2: Όχι Παναγία.
1: Ήταν η κακή στιγμή τώρα.
2: Ναι, χάσανε, είχε πάρα πολύ καπνό, δεν μπορούσαν να βρέπαν τίποτα.
1: Κρίμα, κρίμα.
2: Είπανε βέβαια κάποιος εμπειρογνώμονας ότι είναι ανθρώπινο λάθος.
1: Προφανώς.
2: Το είπανε χθες το βράδυ στη τηλεόραση, είχα βάλει κριτικές ειδήσεις και επειδή έβαλα τις ειδήσεις, είδα και το αφιέρωμα στο Στεφάνο Μιχάλη. Ναι. Το είδες αυτό, την είδες εκπομπή αυτή?
1: Όχι, όχι, δεν το είδα.
2: Γιώργο, έχασε. Ο Λεκάης ο ξαδερφός σου, ο Ρασιδάκης ο Μανώλης, ο Σαλούστρος ο Αλεξάκης.
1: Ναι, την ήξερα, άλλος... το ήξερα για την εκδήλωση, αλλά δεν το είδα στην τηλεόραση που λες.
2: Ένας άλλος νέος, δεν ξέρω ποιος ήταν, είδε πριν τη ματινάδα που λέει στην άκρα του Μαξελαριού, τον έβαλε.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Κατσαμάς.
2: Α, τι καλός κι αυτός. Και είναι και νέος, νεότατος.
1: Ναι, καλό παιδί.
2: Και κάποια στιγμή στη διάρκεια. Έλεγανε αντικριστές μαντινάδες του Αλεξάνδρου του Στεφανομικάλη. Εκείνα έχω.
1: Θα το δω στο ίντερνετ.
2: Αφού εγώ καθόμουν να πάω στην τηλεόραση. Θεό, το πιστεύει, σα όχι.
1: Ναι, σ' αρέσουν αυτά, το ξέρω.
2: Ξέρεις ότι είμαι άρρωστη με τον Αλεξάνδρου και με τον Στεφανομικάλη. Είμαι άρρωστη. Και συγκράτησα μία μαντινάδα μόνο του Στεφανομικάλη που είπε: μ' αρέσει να χαμογελάς, να σε ξανοίγω μόνο. Το γέλιο σου είναι αντίδοτο, λέει, στον ειδικό μου πόνο.
1: Αντιναδάρα.
2: Ήταν να πω για αυτόν τον άνθρωπο, ήταν να πω, δεν ξέρω. Του γολατρία και αυτινού και του Αλεξάκη. Τέλος πάντων. Και ο ξάδερφος μου είχε φοβερό Γιώργο.
1: Ωραία, να βάλουμε κάτι λοιπόν και από τον ξάδερφο.
2: Ναι, έβαλε, είπε ματινάδες, είχε το Σαλούστρο Λαγούτο. Και είναι φοβερός ο Σαλούστρος
1: το Λαγούτο, ωραία.
2: Δεν το συζητούμε. Αλλά είχε ένα πάθος εχθές το βράδυ ο ξάδερφος, τι να σου πω. Πολύ παθιασμένος ήταν.
1: Να είναι καλά όλοι και ο Στέφανο Μιχάλης
2: που... Είπε ποιο κομμάτι λέει που μ' αρέσει,
1: τον ετοιμήσανε με το δικό του τρόπο.
2: Ναι, του δώσανε εκεί διάφορα, ναι. Ποιο κομμάτι λέει ο ξάδερφος που μ' αρέσει και δεν μου έρχεται τώρα. Αέρας, άνοιξη, κάτι.
1: Τα νυχτογαλινέματα, μήπως.
2: Όχι,
1: όνειρα,
2: κάτι άλλο.
1: Όνειρα όλοι κάνουνε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
2: Όχι, άλλο. Τέλος πάντων, βάλε εσύ ό,τι θες απόψε.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ.
2: Έλα, καλή συνέχεια, τα λέμε, γεια.
1: Πάμε και με κουνάλιδες.
3: Δηλέμα και τα σπίρτα.
1: Όφου το γιασεμί μου.

0: τι να σου πω. Πολύ παθιασμένος ήταν.
1: Να είναι καλά όλοι και ο Στέφανο Μιχάλης.
0: Είπε ποιο κομμάτι λέει που μ' αρέσει, που μ' αρέσει.
1: Τον ετοιμήσανε με το δικό του τρόπο.
0: Ναι. Ναι, του δώσανε εκεί διάφορα, ναι. Ποιο κομμάτι λέει ο ξάδερφος που μ' αρέσει και δεν μου έρχεται τώρα. Αέρας, άνοιξη, κάτι.
1: Τα νυχτογαλινέματα, μήπως.
0: Όχι,
1: όνειρα,
0: κάτι άλλο.
1: Όνειρα όλοι κάνουνε, ποιος άνθρωπος ναι. Δεν κάνει.
0: Όχι, όχι, άλλο. Τέλος πάντων, βάλε δύο τρεις απόψεις.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ.
0: Έλα, καλή συνέχεια, τα λέμε, γεια.
1: Πάμε και με κουνάλιδες. Ωφού το γιασεμί μου.

Να στείλουμε την καλημέρα μας και στη φίλη μας τη Γιούλη που μας καλημερίζει. Καλή εκπομπή και τα συλληπιτήρια μου. Γράφει στην οικογένεια της κυρίας Χέτης. Ήταν μια καλή φίλη και ακροάτρια του Ερωτόκριτου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90.

0: 50. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
6: Αν μείνει Θεέ φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
7: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
6: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες μόλις εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
11: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
10: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
11: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την καζό.
10: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο, μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
11: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
10: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά», με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Πράγματα απλά τι κάνουν σημαντικούς ανθρώπους. Επιστροφή τελευταίο ημίωρο. Αναστάσεις Μπούχλης, ο πλουσιότερος της γης. Ζωντανή ηχογράφηση.

0: Να το στείλουμε στον Αντώνη Μαυρογιαννάκη στο Κλίμα στη Βεράντα που μας ετοιμάζει αύριο μια ωραία βραδιά στο Κλίμα στη Βεράντα. Με Αναστάση Μπούχλη, Αντώνη Κουράκη. Στέλνει την καλημέρα του και καλή εβδομάδα. Παρακαλώ.
1: Και στον κύριο Νεκτάριο και στον Αναστάση και σε όλους αφιερωμένους.
0: Ωραία, καλώς την κυρία Εύα. Καλό μεσημέρι, καλή
1: καλό
0: εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο Λεκάτσι. Καλό μήνα.
0: Καλό 15 Αύγουστο.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα σε όλο το ακροατήριο, στη ρούλα μας, στον κύριο Δημήτρη, κύριε Δημήτρη, στη σύζυγο, και θα μιλήσω με το βράδυ του Χουβεράτσι στην εκπομπή. Τον κύριο Δημήτρη ευχαριστώ που με καλημέρισε το πρωί. Τη ρούλα μας, την Έλενα, την κυρία Αντωνία και όλο τον κόσμο, για την κυρία Τσέτη μιλήσαμε χθες του Κωστάτσι, του Νίκου, την εκπομπή. Λυπηθήκαμε όλοι. Ήτανε μια πάρα πολύ ήρεμη και καλή γυναίκα.
0: Εγώ το μάθα λίγο πριν πω στην εκπομπή και πραγματικά έμεινα, δεν το περίμενα. Δεν το πίστευα.
1: Ναι, από πολύ το κρίμα. Σάββατο νομίζω το ναι. Ανακοινώσανε.
0: Ναι, την Παρασκευή μας έστειλε καλημέρα στην εκπομπή.
1: Μα λέγανε, είπε η... Ποιος ήτανε, ότι ήτανε λέει στην εντατική δύο μέρες.
0: Την Παρασκευή δεν βγει στον αέρα.
1: Όχι, δεν ήτανε την Παρασκευή. Το είπε ο Νίκος ο Κωστάτσης εχθές.
0: Άρα πρέπει να ακούσω την εκπομπή. Θα όπως την Παρασκευή μας έστειλε καλημέρες.
1: Μπορεί να, γιατί ήτανε στο νοσοκομείο. Εκεί πέθανε.
0: Ναι, την Παρασκευή μέχρι το Σάββατο.
1: Δεν ξέρω, η γυναίκα ήταν τόσα τα χρόνια, ξεκουράστηκε όπως όλοι μας.
0: Η αλήθεια ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, είχε πολλά προβλήματα.
1: Ναι, εγώ τη γνώριζα χρόνια.
0: Είχε ζωή μπροστά της, αλλά κανείς δεν ξέρει το...
1: Μα το τέλος δεν το ξέρει κανείς. Αμέ, τέλος πάντων, συλληπιτήρια στον κύριο Νίκο, το γιο της και σε όλη την οικογένεια. Εγώ θα σου πω, Γιώργο, στον απλωτό λέει του λογισμού άπλωσα τις αναμνήσεις και τρέχανε τα δάκρυα σαν το νερό τσιβρίσεις. Το σ' αγαπώ στα χείλη μου βγήκε και ζάζιρα το, γιατί σαν τ' άλαδα το δω στη θάλασσα στον πάτο. Μια θα πεις και μια να πω.
0: Ναι, να πω μια του Μανώλη του Μακρυδάκη που λέει όσοι πονούνε οι ευχές δεν τσι παρηγορούνε. Μαθαίνε συμπαράσταση στις τσιμπόρες που περνούνε.
1: Το τελευταίο ήταν το κατάλληλο. Συμπαράσταση. Φεγγάρι λέει δε μου μολογάς, ο ήλιος μου πουλιάζει, εμένα που έχω στην καρδιά ίδιο με σε μαράζει. Να πω και να κλείσω.
0: Ναι, πες άλλη μια.
1: Αγάπη εγύρευα λέει να βρω ανάμεσα στους ανθρώπους, μα η έρμη μοίρα με έπεπε πάντα σε λάθος τόπους. Καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς ευχαριστούμε, Νίκο. Κυρία Εύα
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα,
1: Γιώργο.

Και μια για τον πόνο του Βαγγέλη του Τιτάκη. Καλή του ώρα στην Αγία Βαρβάρα. Λέει ο Βαγγέλης, εγώ τον πόνο όντε θα έρθει τον εκαλωσορίζω, γιατί πολλά για τη ζωή εξαιτίας του γνωρίζω.

Και δώσε μου τον πιο δε σου χαλό χατήρι. Να ξαναθυμίσουμε αύριο τη Γενική Συνέλευση, την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου. Για τα δίχαια αιτήματα για τον πρωτογενή τομέα. Αύριο λοιπόν Γενική Συνέλευση στο Ηράκλειο στην Ένωση στις 8 το απόγευμα. Για τα δίκαια αιτήματα όλου του πρωτογενή τομέα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, γιατί η γη της Κρήτης ανήκει στους κρητικούς.

Γιώργος Λεκάγης, και πάμε με Βαγγέλη Λιανάκη. Αθάνατα Συρτά, Νίκου Σκεβάκη, διώξε τσιμάνα τσι γιατρούς.

0: Βαγγέλης Λιανάκης. Και να βγούμε στον αέρα.
1: Κύριε Γιώργο, από Αμπελοκήπους, Παραδεστά Ευαγγελία Κοκολάκη.
0: Μάλιστα, κύριε Ευαγγελία.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Παναγιά να έχουμε.
0: Αμήν.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι να μας λυπηθεί στους αμαρτωλούς, γιατί δεν είμαστε και καλοί όλο για, πολύ για την ύλη, πολύ για την ύλη βλέπω τους ανθρώπους και απογοητεύουν. Πολύ δηλαδή όλα τα δίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε μάλλον.
1: Α, πολύ ωραίο αυτό, ναι, ναι, τέλος πάντων. Χαιρετώ το ραδιοερωτόκριτο και εσάς ιδιαιτέρως. Στέλνω την αγάπη μου, τα συλληπιτήριά μου, τον πόνο μου. Ανάβω εδώ στην Αγία Τριάδα και Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων για τα παιδιά που χαθήκανε, γιατί είμαι μάνα τριών αγοριών μεγάλων και αισθάνομαι τον πόνο, τη θλίψη και τους δίνω καλή δύναμη, καλή δύναμη να αντιμετωπίσουν αυτό το δράμα. Τίποτα άλλο. Λοιπόν.
0: Βοήθεια μας λοιπόν η Παναγία που σε λίγες μέρες γιορτάζει για όλο τον κόσμο.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσείς επίσης.
0: Να μην έχουμε άλλα περισσότερα.
1: Αυτό τι να σας πω, έλεγε η μητέρα μου, και τα καλά δεχούμενα και τα κακά δεχούμενα. Δυστυχώς η ζωή έτσι είναι. Οι περισσότερες είναι λύπες. Θυμάμαι στον Άγιο Διονύσιο, τον αεροπαιγίτη στο Κολονάκι που είχα πάει σε ένα αδέρφη του άντρα μου το παιδί, που είπε στους νεόνυφους, παιδιά μου λέει, οι λύπες είναι περισσότερα από τις χαρές. Λοιπόν, από αυτές τις λύπες να κρατηθείτε και να κρατηθεί ο γάμος σας και οι σχέσεις σας. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Σας χαιρετώ με αγάπη.
0: Και καλή από εμάς την αγάπη μας. Yeah. Καινούριο τραγούδι, Γρηγόρης Αμόλης, Φωνιάς. Yeah.

0: φωνιά.
1: Είσαι φωνιάς. Και να πω ότι από όλα τα καινούργια τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει, ένα τραγούδι, το οποίο το έχουμε εντάξει στις εκπομπές του σταθμού, ένα τραγούδι κίνησε το ενδιαφέρον και μας πήρανε πάρα πολλά τηλέφωνα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πολλοίς κόσμος για να ρωτήσει ποιο τραγούδι ήταν αυτό.
0: Είσαι φωνιάς.
1: Είναι ένα ωραίο ντουέτο, το οποίο το ζητήσατε και το ρωτήσατε πολλές φορές ποιο τραγούδι είναι αυτό. Ποιο τραγούδι θα τα ακούσουμε μετά. Το έκανε πολύ εντύπωση στο άκουσμά του. Λοιπόν, πάμε Γρηγόρη Σαμόλης και μετά το τραγούδι που ψάξατε να δείτε ποιο είναι στο Σαββατοκύριακο.

Ερωτόκριτος Ηράκλειο μαζί μας, Ράδιο Μεγαλόνισσα στο Ρέθυμνο, Κρήτη Κόρα, Μαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ράδιο Βοσπερίτη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Όχι άγχος μας, λέει ο κύριος Θανόπουλος από την Αθήνα με την καλησπέρα του. Άγχος και φόβο, αλάργο μπλιό. Μην ξαναέρθει να βγει καθαρή ψυχή, όντε η μοίρα φέρει. Από τον κύριο Κωνσταντίνο. Και πάμε, σας είπα, ένα τραγούδι το οποίο είναι ολοκένουργιο, κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, μπήκε στο πρόγραμμα του σταθμού και έπεσαν πάρα πολλά τηλέφωνα για ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Πραγματικά σας έκανε εντύπωση, μια και παίχθηκε αρκετές φορές το Σαββατοκύριακο και είναι αυτό εδώ. Με αυτό φεύγουμε. Ένα ωραίο ντουέτο, Φωτεινή Ανδρουλιδάκη, Βασίλης Κρυοβρυσανάκης, ένα τραγούδι που έκανε αίσθηση. Και σας το αφιερώνουμε, ψυχοθόρη το τραγούδι. Ακούστε το, ωραία ερμηνεία, ωραία στίχη. Και την Τετάρτη με καλό στις 11 να τα ξαναπούμε. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά, ψυχοθόρη.

0: στην Κρήτη Ζηλεβετιά. Μια προσφορά. Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε η ΑΕΚ το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της στην Ολλανδία, επικρατώντας 3-0 τη Σεντ Τρούιντεν στο τελευταίο φιλικό πριν από την επιστροφή της στην Αθήνα. Ο 23χρονος Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει τη μεταγραφή του στο ΠΑΟΚ και να δηλωθεί στη λίστα για τα μάτς με την Άντερλεχτ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθειά του για απόκτηση ενός κεντρικού χαφ με τις προδιαγραφές που θέλει ο Μεντιλιμπάρ, δηλαδή ενός εξαριού που θα έχει ικανότητες οκταριού. Πληροφορίες από τη Γερμανία αναφέρουν ότι ένας παίκτης που βρίσκεται αρκετά ψηλά στην ερυθρόλευκη λίστα είναι ο 27χρονος κεντρικός χαφ από τη Βραζιλία Βινίσιου Σόουζα. Ο Τζέικομ Νίστρουπ άμεσα θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Σίριλ Ντέσερς, καθώς ο Νιγηριανός επιθετικός ολοκλήρωσε την αποθεραπεία του και θα είναι διαθέσιμος για τα play-off του Conference League. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, χάλκινος ο Στέφανος Δούσκος.
5: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
7: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
8: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
7: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
8: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
7: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
8: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Προκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κρητικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη.
11: δεν το περίμενα.
10: Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος στο Μέλλον. Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 2892045-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
12: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
13: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
12: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
14: Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
12: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
15: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
16: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
17: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
17: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
18: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
17: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
18: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
17: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Κρήτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
3: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
2: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
3: Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα.
2: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
3: Κάνε με κύρακα πρόμα.
2: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων

0: Καμπουράκης.
1: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
0: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 2892-0-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου. Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
7: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
6: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
7: Θα πας να γίνεις μοναχή.
6: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό. Με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη.
9: Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ερωτόκριτος.
12: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
10: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μένεται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική με τις φλόγες να έχουν περάσει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ενώ δίνεται μάχη στον Άγιο Νεκτάριο και τα Μέγαρα. Η συνολική καμένη έκταση σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται μέχρι στιγμής σε περισσότερα από 111.000 στρέμματα, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για σπίτια που κάηκαν, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων εν ώψη των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του επιδόματος Νοεμβρίου σε 13η Εθνική Σύνταξη και τη διεύρυνση των δικαιούχων με χαλάρωση των ηλικιακών κριτηρίων. Σόι βρέθηκαν οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες του ακυβέρνητου ιστιοπλοϊκού στη Σύμη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν μετά την απόφασή του να αναβάλει προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά της χώρας.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα, και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς σωστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νες καφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο 4.90. Νερό ρούβαση εξάδα 1.58. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 2.94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5.11. Υγρό πιάτον φέρι 654 ml 2.68. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ακουστεί.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Ο πλουσιότερος της είμαι και το πιστεύω.
4: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
6: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
4: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
7: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
4: Απολαύστε μοναδικά.

0: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούχλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Βεράντα Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
4: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
3: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα. Παντού.
7: Δηλαδή,
8: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα.

0: πίστα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την
1: Τρίτη καζό. 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο, μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
2: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
1: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Θεοτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε η ΑΕΚ το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της στην Ολλανδία, επικρατώντας 3-0 τη Σεντ Τρούιντεν στο τελευταίο φιλικό πριν από την επιστροφή της στην Αθήνα. Ο 23χρονος Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και να δηλωθεί στη λίστα για τα μάτς με την Άντερλεχτ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθειά του για απόκτηση ενός κεντρικού χαφ με τις προδιαγραφές που θέλει ο Μεντιλιμπάρ, δηλαδή ενός εξαριού που θα έχει ικανότητες οκταριού. Πληροφορίες από τη Γερμανία αναφέρουν ότι ένας παίκτης που βρίσκεται αρκετά ψηλά στην ερυθρόλευκη λίστα είναι ο 27χρονος κεντρικός χαφ από τη Βραζιλία Βινίσιου Σόουζα. Ο Τζέικομ Νίστρουπ άμεσα θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Σίριλ Ντέσερς, καθώς ο Νιγηριανός επιθετικός ολοκλήρωσε την αποθεραπεία του και θα είναι διαθέσιμος για τα play-off του Conference League. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, χάλκινος ο Στέφανος Δούσκος.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 2892-0-45-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: φωνή της Κρήτης.
1: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας,

και τα κομμένα μου φτερά. Σέρνω και να γυρίσεις να σώθω. Περιμένω πάλι κι απόψε.

καρδιά μου μια φιλιά που με πνίγει. Μέσα σε πέλαγο βάθη βουλιάζω και το όνομά σου το γλυκό φωνάζω.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χανιά, 33 Λίμνος, Καβάλα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 36 Αθήνα, Άρτας, Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα,

0: εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Selfwash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
1: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
3: Τώρα θα πάρω τα στενά.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου. Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
3: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
2: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 44 98 19.
3: Θα πας να γίνεις μοναχή.
2: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
4: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
5: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
4: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
5: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892 024 218.
4: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 022 242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ερωτόκριτος.

0: βουνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Μα χιλιά καλό.

την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα.

σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χαλάλι και μες στην καρδιά άλλη δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας, πάλεψα στην αγάπη μας.

0: ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Μέσα στο μπαξέ της αγάπης εκοιμήθηκα και του γυρισμού τη στράτα

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Βελτιωμένη η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν τιτάνια μάχη σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη, όπου εντοπίζονται τα πιο ενεργά σημεία της πυρκαγιάς. Νέα πύρινα μέτωπα στην Ξηρόβρυση Κιλκής και σε αγροτική έκταση στην Πύλο Μεσσηνίας. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στη Βρόντου Πιερίας. Αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές με στόχο η πρώτη φάση των ελέγχων να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 3 ημέρες, ώστε να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης. Πυροσβέστες καταγγέλουν ότι άγνωστοι λαιλάτισαν τα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα, ενώ εκείνοι επιχειρούσαν στις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής. Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος που εξαφανίστηκε στην Αργολίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συλληφθεί 2 άτομα ινδικής καταγωγής. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.595 μονάδες.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
6: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
7: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
6: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
7: Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα.
6: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
7: Κάνε με κύρα καπρόμα.
6: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
4: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε 2 μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία.
7: Πάντα θυμάνει χαρά βγει.
4: Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
7: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
4: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
8: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
4: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. Πέμπτη 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
9: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λαιμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Kellogg's παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό Γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω καρδιά μου, έχω αφήσει τα κλειδιά πάνω, πάνω στο ματσιμπέτι. Έλα, έλα μαζί μου στο όνειρο που εκιά δεν έχει πρέπει.

0: Ακούστε κάθε μέρα, όλη τη μέρα, Ερωτόκριτος.
1: Αν εσυνοριστεί ποτέ ο ήλιος στο φεγγάρι, Θεέ μου το στέμα του ουρανού ποιος θα το πρωτοπάρει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά.

0: Τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
2: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
3: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
2: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
3: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
2: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
1: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι. Στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
7: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
6: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
7: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από τη
6: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
7: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
6: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Ερωτόκριτος.
10: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άπηση φως η ανάψη αδεσάμανα.
8: Ερωτόκριτος.
10: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
8: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 2892-045-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα.
7: Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Ανεβαίνουμε μαζί στα ανηφορικά μα όμορφα μονοπάτια της κριτικής μας παράδοσης. Ερωτόκριτος.
1: Εγώ την έχω την καρδιά στον τόπο που τσι πρέπει, μα εσύ μαζί με τα λεφτά την εβαστάς στη τσέπη.

0: Κλασικό, δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
1: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
2: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
1: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας, να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα.
1: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
2: Κάνε με κύρα καπρόμα.
1: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
4: Δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
4: Υπάρχει βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
5: TikTok. Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
6: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
7: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
8: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
9: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
9: Σαπατήτες, φουνοκορβές.
8: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κριτικό κέφι μέχρι αργά.
9: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
8: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 44 98 19.
9: Θα πας, θα γίνεις μοναχή.
8: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
10: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι. Το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματος

0: εαυτό σας οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
3: Άλλοι σου δίνουν φυλαχτό να βάλεις στο λαιμό σου, μ' αγώ σου αφήνω την καρδιά άγρυπνη στο πλευρό σου.

0: Αναπνεύστε το άρωμα της Κρήτης όλες τις εποχές, μόνο στον Ερωτόκριτο.
1: Κύπερνε το λαγούτο του και σιγά να επορπάτη και έτσι

0: τον Ερωτόκριτο για όλη την Κρήτη και τους κριτικούς όλου του κόσμου. Με ατέλειωτο κέφι και μαντινάδες. Συντονιστείτε.
1: Ερωτόκριτος.
2: Δεν ήρθες πάλι αγάπη μου απόψε στο όνειρό μου και σφιχταγκαλιαστήκαμε με το παράπονο μου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αδιάκοπη είναι η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Μεγάλη αναζωπήρωση εκτείνεται σε δύο μέτωπα στον Κυθερώνα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνιο αγώνα για να αναχαιτήσουν τις φλόγες στον Άγιο Νεκτάριο και το Κρύο Πηγάδι. Αγνοείται κτηνοτρόφος στη Βένιζα Μεγάρων. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές του Δήμου Δωρίδος που επλήγησαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο σκάλωμα Φωκίδας. Ανατροπή Λέμβου νότια της Γάβδου, διασώθηκαν 48 μετανάστες. Η Χαμάς λέει στους μεσολαβητές ότι οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα διαταράσσουν την εφαρμογή της συμφωνίας. Ενεργειακή κρίση προκαλεί στην νότιο-ανατολική Ευρώπη ο καύσωνας. Η Ρουμανία ανατινάζει βράχους στον Δούναβη για να αυξήσει τη ροή του νερού. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για την ενίσχυση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμα σημεία, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, σε επιστολή που δημοσίευσε το Reuters. Τα μελτέμια του Ιουλίου ήταν από τα ισχυρότερα των τελευταίων 15 ετών, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Πότε μου πώς ταιριάζουν τα ρόδα με τα κρύλα. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι. Στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
13: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς οστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νέσκαφέ κλασίκ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο 4.90. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1.58. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 2.94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5.11. Υγρό Πιάτων Φέρι 654 ml 2.68. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28.93.0 23.555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28.93.0 23.555 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28.91.0 92 434.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτή μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ο πλουσιότερος γης είναι και το πιστεύω.
4: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
3: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
4: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι.
2: Δική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ο πλουσιότερος γης είναι και το πιστεύω.
4: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
3: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
4: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες.

0: πω. Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
1: Έλα πω, καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
0: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
1: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
0: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Veranda. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
1: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη δυο μας έμα.
6: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
7: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
6: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.

0: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
1: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
1: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
0: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
1: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
0: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
4: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτή και σκορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: αγάπη.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
8: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-9849-02 και 2892-045-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε αλφα. Παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα.
0: κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ερωτόκριτος.
14: Τίποτα δε με συγκινεί, φως μου σαν το σεβδά σου.
13: Ερωτόκριτος.
14: Ένα

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τ' αγάπη σου το δάρι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

με στη καρδιά του αυτή που πάντα άκουγε και γνώριζε θαρικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω, καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο.
2: Εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη.

0: Μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι, πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
3: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
2: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
3: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
2: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
3: Κάνε με κύρα καπρό, μα...
2: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892 023 193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
5: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
3: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
3: Σαπατήτες, βουνοκορβές.
5: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια.
3: Ποιος σου έχει τα
6: περάσματα.
5: Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό.

0: Λίγο κριτικό κέφι μέχρι αργά.
1: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
0: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
1: Θα πας να γίνεις μοναχή.
0: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό. Με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη. Για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

τα ειδονιού σε ξέδιψαϊ στα όρη. Τροφή και ύπνος έγινε η σκέψη για μια κόρη. Κι αν νιώθεις

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αδιάκοπη είναι η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Μεγάλη αναζωπήρωση εκτείνεται σε δύο μέτωπα στον Κιθερώνα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνιο αγώνα για να αναχαιτήσουν τις φλόγες στον Άγιο Νεκτάριο και το Κρύο Πηγάδι. Αγνοείται κτηνοτρόφος στη Βένιζα Μεγάρων. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές του Δήμου Δωρίδος που επλήγησαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο σκάλωμα Φωκίδας. Ανατροπή Λέμβου νότια της Γάβδου, διασώθηκαν 48 μετανάστες. Η Χαμάς λέει στους μεσολαβητές ότι οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα διαταράσσουν την εφαρμογή της συμφωνίας. Ενεργειακή κρίση προκαλεί στην νότιο-ανατολική Ευρώπη ο καύσωνας. Η Ρουμανία ανατινάζει βράχους στον Δούναβη για να αυξήσει τη ροή του νερού. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για την ενίσχυση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμα σημεία, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, σε επιστολή που δημοσίευσε το Reuters. Τα μελτέμια του Ιουλίου ήταν από τα ισχυρότερα των τελευταίων 15 ετών, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψύξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Ο πλουσιότερος γης είμαι και το πιστεύω.
4: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
5: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
4: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
5: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
4: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Βεράντα Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
9: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη δυο μας
7: και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής. Συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
10: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
7: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948 53 10 39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
11: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

γραφίτσι μοναξάς και γεύομαι τσιπίκρες. Λέω για τις μικρούς της γης και στις στερνές ελπίδες και λέω το τραγούδι μου «Καλός να γίνει ο κόσμος».

γιάντσα χειρί. Γεια σου καρδιά μου ξεχυλή, καρδιά μου σου ρωράμε.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο ραθένος και στα χανιά οι καμαρόφυλάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο.

0: εφοβισμό από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
1: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
6: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
5: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
6: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την καρδιά.
5: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο, μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
6: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
5: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
3: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
2: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
3: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
2: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
3: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Veranda. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
0: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940 984902 και 2892045582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
8: Σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Κριτικόραμα 93,8. Παραδοσιακά ο καλύτερος κριτικός σταθμός. Κριτικόραμα 93,8.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
11: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
10: Παντός καιρού.
11: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
10: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
11: Συντονίσου.
10: Στο Κριτικόραμα, στους 93,8.
11: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
12: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα, καλός μήνας, καλοτάξιντος, όλα καλά να μας πάνε. Θα κάνουμε την παρέα μας και απόψε εδώ, Χανιά Κρητικόρα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Καλησπέρα Ηράκλειο Λασίθη, Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συγκρίνονται στις Κρήτης μας και σήμερα στην παρέα σας. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλοτάξιντος.

0: κόσμο. Ναι, και πόντας καλησπέρες από την Ευγενία εδώ από τα Χανιά. Λέει καλησπέρα, καλό μήνα. Καλή εκπομπή, να είστε καλά, ευχαριστούμε. 28-210-40-140 και την επικοινωνία μας, ο παραδοσιακός τρόπος. Ο λίγο πιο σύγχρονος, το κινητό αναχείρας, γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία, στην Ιερά Πέτρα, στο Λασίθι Ανατολικά. Και απόψε μας ακούτε ζωντανά στο ραδιοφωνό σας και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Από το Καστέλι, από την Κίσαμο, από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, ανατολικά μέχρι τη Σιτία.
1: Στον έρωτα πέσανα για όλα τα.
0: Και μια καλησπέρα μας έρχεται από τα Τρίκαλα, από το Βορρά, από την Τζορτζίνα. Λέει καλησπέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ επίσης. Καλοτάξιδος. Όχι άλλες στεναχώριες, όχι άλλες πίκρες. Να είναι ένας μήνας χαρούμενος. Καλησπέρα Μανώλη, καθοδόν λέει από την Παγιώχωρα και τα Χανιά. Είναι επαγγελματίας οδηγός. Καλή επιστροφή, έχει λέει κίνηση.

0: Καλησπέρα και στη Βασιλική μας, ακούει στο Ρέθυμνο. Εκεί στην Κυριάννα, ένα όμορφο χωριό οδεύοντας λίγο πριν την ιστορική μονή Αρκαδίου. Λέει καλησπέρα Κωστή, καλή εκπομπή, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, ευχαριστούμε. Μια καλησπέρα επίσης από το Ρέθυμνο, από το Αμάρι, από τη Λοχριά. Ο Σωμαροστελής στέλνει τις ευχές του για όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Για τον Τριανταφυλάκη, το Σπύρο εδώ στα Χανιά, στη Σούδα. Για την κυρία Μαρίκα, την κυρία Εύα, για όλη την παρέα που ακούει Ερωτόκριτο και Κριτικό Ράμα. Τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Κορί τα χάδια σου κακό, που με λένε μου καμό.
0: Είμαστε και απόψε εκπομπή που την ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά σε όλη την Κρήτη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Βλέπω και Αμερική και Αυστραλία και Βέλγιο και Νορβηγία. Βαγγέλη Περουλάκη, καλό μήνα φίλε.

Και μετά το Στάγιο Μπικάκι που άνοιξε την αυλία και τη απόψινή εκπομπή, ένα τραγούδι που έχετε επιλέξει για το φίλο τον Ευτύχη, το έχει επιλέξει από τον Αρχάγγελο τη Κρήτη, από τον Αείμνηστο Νίκο Ξύλουρη.

0: Και πάμε στο Ηράκλειο να ακούσουμε την αγαπημένη μας Τόνια. Καλό μήνα, Τόνια μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Κώστα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Καλοτάξιδος.
0: Και όχι άλλες πίκρες και στεναχώρες αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και βλέπουμε τι γίνεται.
1: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε να αφιερώσουμε σε όλους. Στο Δημήτρη, στο Μόδη, στην κυρία Εύα, σε όλο τον κόσμο που ακούει το κριτικό όραμα και τον ερωτό.
0: Και τον ερωτό και το.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Καλοτάξιδος. Όλα καλά να μας πάνε.

Και ήταν ο Αρχάγγελος ο Σκήτης. Μια καλησπέρα μας στέλνει και από τον Αποκόρνο, από τις Βρύζες, η φίλη μας η Τασία. Λέει καλό μήνα, καλή εκπομπή Κωστή, να είσαι καλά επίσης. Καλησπέρα Πέτρο. Και για το Σωμαροστελή, στο Αμάρι και στο Ρέθιμο που έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από τους αείμνηστους Λεωνίδα Κλάδο και Μανώλη Κακλή. Ποιο κύμα φέρνει τη χαρά, 28-210-40-140. Ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας, έρθετε στην παρέα μας μέχρι τις 11. Από τα Χανιά μας ακούτε, κριτικόρα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθινο. Μας ακούτε όμως στο ραδιόφωνο σας και από τον Ερωτόκριτο 87,9 για όλο το νομό Ηρακλείου και το νομό Λασιθίου.

0: Και πάμε στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου πάλι, να ακούσουμε την κυρία Εύα μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και να σταματήσουνε τα δυσάρεστα.
0: Δυστυχώς αυτό.
1: Να σταματήσουν
0: τα δυσάρεστα και οι κακές ειδήσεις, αρκετά.
1: Χάρηκα που άκουσα τον κύριο Δημήτρη το πρωί στο Λεκάτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μου έστειλε την καλημέρα μου.
0: Και στην εκπομπή της Παρασκευής τον είχαμε ακούσει, τη δική μου εκπομπή. Και ναι, σας έστειλε πάλι την. Ναι. Και το πρωί τον άκουσα εγώ στο Γιώργη την εκπομπή.
1: Τον άκουσε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είπε να του πω, λέει, τίποτα από τα ωραία που λέω.
0: Πείτε μας, σας ακούμε.
1: Να του πω την καλησπέρα μου και στη σύζυγό του, στη Ρούλα μας, στο Σωμαροστελή, σε όλο το ακροατήριο, την Τόνια. Και να πω μια μικρή ρήμα.
0: Ευχαριστώ, σας ακούω.
1: Για τον κύριο Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, την καλησπέρα μου. Και να σου πω, τα στέρια βασιλέψανε. Και ο ουρανός δακρύζει και το φεγγάρι εχλώμιασε και ίσια που αντιφεγγίζει. Μη δε πουλιά δε φτερουγούν, δε τζελαϊδούν στα κλόνια. Μη δε ήρθαν στον εξώστη μου ο φέτος σελιδόνια. Δε μύρισε βασιλικός, κρίνος γη μανουσάτσι, πο τότε που του χωρισμού διάβηκες το σοκάτσι. Σου χαπωμένα κάποτε, τη ζήση την αρνούμε κι ό,τι λατρεύω δεν μπορώ για πάντα να στερούμε. Για τον κύριο Δημήτρη αφιερωμένο και τη σύζυγό του.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, ένα τραγούδι του Μανώλη, το Θαλασσοπούλι, λέει, με τις κουνάλιδες.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επίσης Κωνσταντίνε μου, να είστε καλά και εσύ.
0: Καλό μήνα, όλα καλά να μας πάνε από εδώ και πέρα.
1: Επίσης, καλό βράδυ.

Καλησπέρα και στο Νεκτάριο. Έρχομαι από το Ρέθυμνο στα Χανιά. Καλή εκπομπή, Λεκοστή. Καλό μήνα. Να προσέχετε, έχει βουλιάξει το νησί από πολλούς επισκέπτες. Θέλει μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Θέλει διασύνες, εκνευρισμό. Υπομονή, τι να κάνουμε. Αν πάμε 5-10 λεπτά αργότερα στο προορισμό μας, δεν χάλασε και ο κόσμος. Εδώ το θέμα είναι να πάμε καθόλου. Γι' αυτό προσοχή, πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα.

0: Όταν ο καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μνήμες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κριτικού τραγουδιού. Από το κριτικό όραμα στους 93,8.
1: Έτσι λοιπόν κάνουμε την παρέα μας και απόψε η πρώτη εκπομπή του Αυγούστου. Είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Εύχομαι να είναι ένας χαρούμενος από εδώ και στο εξής για όλο τον κόσμο. Όσοι κάνετε τις διακοπές σας ή εντός ή εκτός του νησιού, να περάσετε καλά με τις οικογένειές σας και να φορτώσετε τις μπαταρίες σας για τον επερχόμενο χειμώνα που είναι πρωτοπυλών. Σήμερα 3 του Αυγούστου γιορτάζει ο Ολύμπιος, η Σαλόμη, σπάνια ονόματα κυκλοφορούν όμως ανάμεσά μας. Χρόνια πολλά και καλά. Ο Ραφαήλ έχει επιλέξει το επόμενο που ακολουθεί από Αρτέμι Πεντάρη. Καλησπέρα και στην Αθηνά που μας ακούει καθοδόν. Καλή εκπομπή λέει. Καλή ξεκούραση. 28-210-40-140 για να έρθετε στην παρέα μας και στο κριτικό όραμα και στον ερωτόκτο μέχρι τις 11.

Και όλα αυτά λίγο πριν το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας, μέρες που έρχονται, μέρες των διακοπών. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Χρήστο εδώ στα Χανιά, στο Βατσακάκι, αφαιρούμε στον κύριο Καλογεράκη, στον Γιώργη το Καγιοτζή, σε όλους που ακούνε Κρητικό Ράμα, τον ευχαριστώ. Όλα τραγούδια λέει. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Χθες στο χωριό, στα παλιά Ρούματα, αν και γινόταν χθες πάνω από 30 εκδηλώσεις στην πόλη και στο νομό γενικότερα, σε ένα ορεινό χωριό στα παλιά Ρούματα, 50 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, ήταν τεράστια επιτυχία. Πάνω από 1500 άτομα πέρασαν ένα όμορφο κυριακάτικο βράδυ στα παλιά Ρούματα με δύο καταξιωμένους μεγάλους κριτικούς καλλιτέχνες όπως ο Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης, και με τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη και τους Ρουματιανούς. Ήταν μια καταπληκτική όμορφη βραδιά και του χρόνου με υγεία. Πάνω από 1500 άτομα εκεί στα παλιά Ρούματα, σε ένα ορεινό χωριό, περάσαν ένα όμορφο βράδυ Κυριακής και του χρόνου με υγεία. Το επόμενο από το Βασίλη Σκουλά, διαφημιστικό διάλειμμα. Μην του κονίσετε από τη θέση και σε λίγο πάλι μαζί εδώ στο Κρητικό Ράμα και στον Ερωτόκριτο. Αν ήσουν δίκαιος Θεός.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκης στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκης, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
5: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
4: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
5: Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα.
4: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει.
3: 2045 606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
5: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
4: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.

0: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογο μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα.
0: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
1: Κάνε με κύρα καπρό,
0: για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
2: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
3: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
3: Σαπατήτες, μονοκορβές.
2: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
3: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
2: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
3: Θα πας να γίνεις μοναχή.
2: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ήταν οι Κουνάλιδες, Θαλασσοπούλη μου γλυκό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτή την παρέα που κάνουμε απόψε. Καλή εβδομάδα. Μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στο Νεροτόκρητο. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και απόψε να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινή σας επιλογή. Μια καλησπέρα μας στέλνει έκπληξη, θα έλεγα, μια αγαπημένη φίλη που πάρα πολλά χρόνια, όταν από την Αθήνα έρχεται για τις διακοπές εδώ στα Κεραμιά, στα Χανιά, μας θυμάει με τα μηνύματα η Κέτη Γαλαθιανάκη. Λέει: καλησπέρα Κωστή, μια αφιέρωση και την παρέα μου. Όποιο τραγούδι θες εσύ και ο σταθμό. Καλό ξημέρα, με ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλησπέρα Νεκταρία, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα αγαπημένη φίλη Αντρέα Μαρκάκη από το Γαβαλοχώρι, μας στέλνει την καλησπέρα του Αντρέας. Η Ρούλα Μπούχλια Γκανά από τα Χανιά λέει: καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλο τον κόσμο που ακούει Κρητικόραμα και Ρωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον μάνο της, τον ονόγο Μιχάλη Καλογεράκη και στον καθένα ξεχωριστά με την εκτίμησή μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Μανώλης Μπομπολάκης, Χρυσό Δέντρο.

Μανούλης Μπομπολάκης στο βιολί, Χρυσό Δέντρο. Καλησπέρα και εδώ στην Κίσαμο, στα τοπό για ένα όμορφο ιστορικό χωριό πηγαίνοντας για το Λαφωνήσι. Ο Μανώλης έχει επιλέξει, στέλνει την καλησπέρα του για όλο τον κόσμο για την εκπομπή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει επιλέξει το επόμενο από το Να Ήμνη στον Γιώργη Κουτσουρέλη, Κριτικό Σερτάκι. Αγαπημένα τραγούδια και παλιά και καινούργια σε αυτή την εκπομπή, μια εκπομπή παντός καιρού. Γιατί η μουσική δεν έχει σύνορα, είναι όπως την αγάπη. Ο Ήμνης Γιώργης Κουτσουρέλη σε Κριτικό Σερτάκι.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Και συνεχίζουμε αγαπημένα τραγούδια. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στην κυρία Ευτυχία που μας ακούει εδώ στα Χανιά και αφιερώνει στην παρέα της και για την εκπομπή 28-210-40-140. Και το επόμενο είναι από τον Μανώλη Κατσάμα.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Κρητικό Ράμα, 93,8. Ο σταθμός που ακούμε... Όλη η κριτική.
3: Για αυτούς που αγαπάμε, επιλέγουμε το καλύτερο. Κρεοπολία 108. Η πρώτη επιλογή για υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε Κισάμου 108, Γογονή 22 και Ηρώων Πολυτεχνείου 35. Ανοιχτά όλη μέρα. Κρεοπολία 108. Ποιότητα στο κρέας.
4: Οι προσφορές της εβδομάδας.
5: Μπούτι κοτόπουλο ελληνικό 3,28. Σνίτσελ κοτόπουλο ελληνικό.
6: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
7: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
8: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κρητικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
12: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη δυο μας έμα.
11: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
13: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
11: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
14: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976-974-647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
15: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
16: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
17: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Γιάννης Κακλής, με τις αναμνήσεις μου παρέα, ομολογουμένως από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, καινούργιο τραγούδι που τώρα ήδη το έχετε ξεχωρίσει, αν και έχει κυκλοφορήσει λίγες μέρες, το έχετε αγαπήσει. Φωνιάς Γρηγόρης Αμόλης, καλησπέρα στο Γιάννη, μας ακούει στον Κήθιο, στην Πελοπόννησο, εκεί στη Λακωνία. Στέλνει την καλησπέρα του για όλους που ακούνε Κρητικό Όραμα, τον ευχαριστώ πολύ. Φωνιάς Γρηγόρης Αμόλης, καινούργιο τραγούδι.

φωνιά καινούργιο τραγούδι, Γρηγόρης Σαμπόλης. Καλησπέρα και στην Αμαλία εδώ στα Χανιά. Γιώργος Βογιατζής, εγώ λέει για την αγάπη μας. Κάνω πολλές υποχωρήσεις. Καταπληκτικός Γιώργης Βογιατζής.

0: Κρήτη Κόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και για αυτό το βράδυ της Δευτέρας, στην πρώτη εκπομπή του μηνός και της εβδομάδας. Είναι 3 του Αυγούστου του 26, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Εύχομαι να είναι απίκρατος, όχι άλλες στεναχώρησες και πίκρες αυτά που βλέπουμε τελευταία και συμβαίνουν. Να είναι ένας μήνας δημιουργικός, γεμάτο αγάπη, υγεία και ξεκινωσιά για όλο τον κόσμο, για να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας για τον επερχόμενο δύσκολο χειμώνα. Καλησπέρα, μας στέλνει και από τη Μήλο η αγαπημένη φίλη η Θεανόλη. Καλησπέρα, Κώστα. Μια καλησπέρα λοιπόν σε όλους από τη Μήλο. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Και σε ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μου στη Μήλο. Είναι ένα νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας και από το Κρητικό Πέλαγος. Η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά το αφιερώνει το επόμενο τραγούδι για την κυρία Εύα, για το Μανώλη της, για τον κύριο Καλογεράκη, για όλους που ακούνε Κρητικό Ράμα και Ρωτόκοντο. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναστάσεις Μπούχλης, ο σκληρός.

Ήταν ο σκληρός, ήταν ο Αναστάσης Μπούκλης. Να πω καλησπέρα και στην Άννα στον Αποκόρνα. Αφιερώνει για όλους που ακούνε την εκπομπή. Καλό μήνα, εύχεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 28-210-40-140 για τον εναπομείνοντα ραδιοφωνικό μας χρόνο. Για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας, στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενένουμε μουσικά την Κρήτη και ανατολικά και δυτικά και κάνουμε την παρέα μας. Μιχάλης Κουνάλης, Νίκος Στρατάκης, είναι το Μαντίλι. Καλησπέρα Θοδωρή.

Καταπληκτικό τραγούδι, το Μαντήλι, Μιχάλης Κουνάλης, Νίκος Στρατάκης, οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30. Καλησπέρα στην Κίσα μου, καλησπέρα στο Γιάννη, μας ακούει στις Λουσεκές. Καλησπέρα στο Γιώργη, στον Καρτερό, στο Ηράκλειο, 28-210-40-140 και τον Ιναπομήντα ραδιοφωνικό μας χώρο μέχρι τις 11. Διαφημιστικό διάλειμμα για το τελευταίο ημέρο της απόψινης εκπομπής και επιστρέφω για το επόμενο ημέρο που θα είναι και το τελευταίο. Κρητικό όραμα στα Χανιά 93,8. Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο.

0: Κριτικόραμα FM στέρεο.
1: Προστατεύστε το περιβάλλον. Μια πρασινάδα και ένας ανθρός. Ο κόσμος άκρης άκρη. Μην περιμένεις για να δεις τη μέλισσα στο δάκρυ. Όταν θα ψάξει για να βρει λουλούδι ανθισμένο, μα εσύ που τσίτο ψέκασες να είναι ξεραμένο. Εσύ.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
3: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.

0: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
1: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
0: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
1: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
0: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
2: 53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.

0: Για απεγκλωβισμό από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
1: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
2: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
5: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
4: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
5: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
4: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
5: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
4: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: όλα θα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες, όλα θα με ζητούνε.
1: Καινούριο τραγούδι, ο τρελός Μανώλης Κονταρός. Καλό τάξιδο και καλησπέρα εδώ στη γειτονιά μου στους Ψαράδες, στην Ιαγούρα. Καλησπέρα Μίμη, καλησπέρα παρέα, καλές ψαριές. Και συνεχίζουμε με Χρύσανθο Μακράκι, να το στείλουμε και στο Ρέθυμνο εκεί στα ταξί που μας ακούνε, σε ένα καλό φίλο το Γιώργη στο κέντρο του Ρεθύμνου. 28 210 40 140, προλαβαίνετε μέχρι τις 11 για την επικοινωνία μας.

0: Και να ακούσουμε και τον κύριο Καλογεράκη, ξενυχτάκι από ό,τι βλέπω σήμερα. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, πρώτα χαιρετώ τη φιλιώσα μου και να χαρεί τα παιδιά της, τον άντρα της και όπου αγαπάει. Και χαιρετώ όλο τον κόσμο, αυτοί που μου είπανε το όνομά μου και αυτοί που δεν το είπανε.
0: Να είμαστε καλά. Καλό σημείο, ευχαριστώ.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν κάνουμε την παρέα μας, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, καλή ώρα όπως και απόψε. Βέβαια δεν ξεχνάμε, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα και από τον Ερωτόκριτο και από το Κρητικό Όραμα τον ακούμε, Μανώλης Λεκάκης, 8 και 10 βγαίνει στον αέρα. Είναι η εκπομπή που μονοπολεί την πρωινή ζώνη, τουλάχιστον εδώ στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Είναι με σωστή ενημέρωση, απίστευτο χιούμορ, με μοναδικές επιλογές. Γενικότερα, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, θέλει το Μανώλη το Λεκάκη της. Έτσι λοιπόν και αύριο σας θέλω συντονισμένους, λίγο μετά τις 8 και 10 και στο Κρητικό Όραμα και στον Ερωτόκριτο. Καλησπέρα, Χρήστο, εδώ στα Χανιά. Έχει επιλέξει ένα καταπληκτικό τραγούδι από Νικό Μανώλη, Νύχταρη. Μάνα μου.

Νίκο Μανώλης Νύχταρης, καταπληκτικό τραγούδι. Λίγο που σα αποχαιρετήσω, το είμαι στο Κετικόραμα. Δεν ήθελα να το πω στην αρχή του αέρα για να μην βαρύνω την εκπομπή. Απλά είναι μια δύσκολη μέρα για μένα, γιατί από χθες βιώνω την απώλεια ενός αγαπημένου μου προσώπου. Και έτσι καταλαβαίνετε, απλώς είναι πρέπει να κάνουμε και εμείς εδώ τη δουλειά μας. Έστω αν χάνεις κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο, δεν ήθελα να το αναφέρω από την αρχή της εκπομπής, να μην τη βαρύνω. Έτσι λοιπόν, μια δύσκολη μέρα. Και λίγο πριν σα αποχαιρετήσω, με Γιώργο Μανογιούδη, Γιάννη Σιράγα, είναι το τελευταίο ζάλο.

Έτσι είναι η ζωή, γιατί η ζωή είναι λίγη και λίγη και πρέπει να ζούμε την καθημερινότητα. Βλέπετε τι γίνεται, δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει. Δεν χρειάζεται να στεναχωριόμαστε για σήμαντα πράγματα. Να χαμογελάμε, να κάνουμε παρέα, να επιλέγουμε έντιμους και καθαρούς ανθρώπους δίπλα μας.

Καλησπέρα και στον Νεκτάριο που μας ακούει στη Σούδα. Καθοδόν για τα Χανιά έρχομαι. Να σε καλά φίλε μου, καλή ξεκούραση. Κάποιοι σκονάτε από το χώρο της εργασίας σας.

Εδώ κάπου τελειώσαμε για δύο ολοκροσώρες. Η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας και του μηνός. Εύχομαι καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Από εδώ και στο εξής, ένας μήνος που να μην έχει πίκρες στην αχώριες. Να είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι με θετική σκέψη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο που χάρη και στο συγκεκριμένο σταθμό και στο δικό μας φέραμε τόσο πολύ κοντά την Κρήτη και ανατολικά και δυτικά, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που κάναμε. Είπαμε αύριο το πρωί 8 και 10 βγαίνει στον αέρα, να είμαστε όλοι συντονισμένοι και στον Ερωτόκριτο, στο Ηράκλειο και στο κριτικό ρόλο στα Χανιά. Μανώλης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την πρώτη καλημέρα. Εμείς καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, στο επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, για μια ακόμα εκπομπή παντός καιρού. Από τον Κώστα Γκουβεράκη ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, καλό μήνα.

0: αγκαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλη η κριτική.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
4: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
6: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
5: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
6: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
5: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
6: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
5: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Μπράβο σας.
1: Ερωτόκριτος.
2: Μαζί το ηλιοβασίλεμα ήθελα να θωρούμε. Και στην ποδιά σου να κουμπώ. Την
1: η Κρήτη ξέρει να γλεντά. Στο δικό της ραδιόφωνο. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να μπορώ να τον ποταμό του χρόνου να γυρίσω. Μια στάλα από όσα αγάπησα και έχασα να
0: αναστήσω. Κρητικοί πρωτομάστορες. Τα ειδόνια της Κρήτης. Η αετή. Κάθε στιγμή. Ερωτόκριτος.

0: φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα περγολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Από για μια καλή φιλιά, μια πιστεμένη αγάπη. Όφου μάνα μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες, που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαιρετώ σε και κατεχιάτη μου ρευτά. Και πιστικά αγαπώ σε. Και κατεχιάτη μου ρευτά. Και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μόνο με εγχείρηση καρδιάς μου λένε θα γλιτώσω. Μ' έχω καλιά, το θάνατο παρά να σε
0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.

Τα χρόνια αλλάζουν αριθμούς, τα χρόνια αλλάζουν αριθμούς και τα μαλλιά μου χρώμα. Παλιές φωτιές κι αν έσβησα, παλιές φωτιές κι αν έσβησα, εσύ, εσύ

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά και να μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο Ντεγλεντίζη, ο Μερακλής τη μοίρα ταραχίζει. Κατώτερη του τη θωρεί και δεν την
0: Ερωτόκριτος 87,9. Κάθε ώρα είναι ώρα για ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου και αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το άχι έφερες μικρό.
2: Στα χείλη τα δικά μου. Κι άντρα στον παραδώσανε τα ναστενά.

0: Εθέ μου στράβωσέ την, να γίνει διακονιάρα. Να γίνει διακονιάρα για να τσιδίνω σαν τη δω στο δρόμο μια δεκάρα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
1: 87,9.
2: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δουνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
1: Εδώ χτυπά η καρδιά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Πολλά βαριά χτυπήματα η μοίρα μου έχει δώσει. Όμως δεν τα κατάφερε να μην αποτελειώσει.